0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό επίπεδο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντως, σύμφωνα με το Marine Traffic, η κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Προειδοποίησε αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο.

0: διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε και η Γαλλία επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ. Παράλληλα, καταιγίδα ισχυρή σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ο αγώνας τελικά ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πύρη χθες σε ξενοδοχείο του Μοντρεάλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη βραδιά, στις 23 Ιουνίου του 1996, που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο θάνατός του, σε ηλικία 77 ετών, ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας και σήμανε το τέλος μιας πολιτικής σταδιοδρομίας, η οποία σημάδεψε για περισσότερο από 2 δεκαετίες το δημόσιο βίο της χώρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Μετά την πτώση της Χούντας και την επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το 1974. Το νέο κόμμα εισήγαγε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο επικεντρωμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση λαϊκής κυριαρχίας. Το 1981 το Πασόκ επικράτησε στις εθνικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και ο Παπανδρέου ανέλαβε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης, το 1981-1989, προώθησε μια σειρά θεσμικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μεταρρυθμίση του οικογενειακού δίκαιου, ίδρυση του εθνικού συστήματος υγείας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική του κινήθηκε σε γραμμή σχετικής αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με έμφαση στην αυτοδύναμη εθνική στρατηγική και στενότερες σχέσεις με χώρες του Τρίτου Κόσμου και του κινήματος των αδεσμεύτων. Η πολιτική του διαδρομή βεβαίως δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Η οικονομική του πολιτική οδήγησε σε διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος και αύξηση του κρατικού χρέους. Κατά τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, 1985-1989, η κυβέρνησή του βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών σκανδάλων, με κυριότερη την υπόθεση Κοσκοτά, αλλά και έντονης πολιτικής πόλωσης. Το 1989 το Πασόκ έχασε την εξουσία, ο Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη, από την οποία τελικώς απαλλάχθηκε. Το 1993 επανήλθε στην εξουσία μετά τη νέα εκλογική του νίκη, τη νέα εκλογική νίκη που έκανε το Πασόκ. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του περιόρισε αισθητά την ενεργό παρουσία του. Οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησής του χαρακτηρίστηκαν από παρατεταμένη νοσηλεία και σενάρια περί διαδοχής που οδήγησαν τελικώς στην παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1996 και στην ανάληψη πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σιμίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς της χώρας και η πολιτική του κληρονομιά εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Υπήρξε ιδρυτής θεσμών, διαμορφωτής κοινωνικών μεταρρυθμίσεων αλλά και αντικείμενο έντονης πολιτικής κριτικής. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεταπολιτευτική πορεία της Ελλάδας και την προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους υπό όρους κοινωνικής εκπροσώπησης και εθνικής αυτονομίας. 30 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα, τρίτη από το πέρασμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο πάνθεο της πολιτικής ιστορίας και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό στα πολιτικά πράγματα. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, το όνομά του εξακολουθεί να μνημονεύεται από συντρόφους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ήταν ο πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, ο οποίος άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα. Σήμερα, ανήμερα της επετείου του θανάτου, θα γίνει το πολιτικό του μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ενώ αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Καλέτζι Αχαΐας, τη γενέτειρα του Παπανδρέου. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ιδρύτη του κινήματος, ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν μάλιστα το ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε κάνει γραμματέα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο θα δώσει το παρόν, αλλά θα λάβει και το λόγο, όπου μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εκείνος που δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα αφήσει αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από τη Χαριλάου Τρικούπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καπηλεύεται τη μνήμη του, ενώ σε σχετική ανακοίνωση εξωματικής αντιπολίτευσης τονίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του ως τον πολιτικό εκείνο που έδωσε το περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή συμμετοχή και την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα και αύριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα καιρικά, εμείς παραμένουμε με υψηλότερες θερμοκρασίες από το αναμενόμενο για την εποχή, αλλά μακριά από τον καύσωνα που έχει κάνει φούρνο την Ευρώπη.
καθώς πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με θερμοκρασίες που πλησιάζουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο έχει σημάνει συναγερμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι αρχές προχωρούν σε προειδοποιήσεις και καταγράφονται προβλήματα στις μετακινήσεις και κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Η έντονη ζέστη που εκδηλώνεται από τις αρχές του καλοκαιριού με την 23η Ιουνίου να σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή της πιο θερμής περίοδου του έτους. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν την ανησυχία ότι πρόκειται για πρώιμο και ενδεχομένως παρατεταμένο επεισόδιο ακραίων θερμοκρασιών. Η άνοδος της θερμοκρασίας τώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αποδίδεται σε μια μεγάλη μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως Αφρικανικός Αντικυκλώνας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το συγκεκριμένο φαινόμενο δημιουργεί ένα λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τη θερμοκρασία να αυξάνεται σταδιακά μέρα με την ημέρα. Στην Ιταλία ήδη υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Αρκετές πόλεις, η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο, το Τωρίνο έχουν θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και στις Βαλεαρεάδες νήσους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τα μέσα της εβδομάδας. Τα ίδια και στη Γαλλία. Η ζέστη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στους σιδηροδρόμους και υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 38 βαθμούς και οι αρχές προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει προκαλέσει καταιγίδα, η κακοκαιρία δηλαδή, διακοπές σε υπαίθριες εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα. Και βέβαια οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων αναφέρουν αυξημένα περιστατικά θερμικής καταπώνησης, κυρίως σε νοσούς που εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να αποφύγουν την υπερβολική ζέστη. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια καύσων στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, μια τάση που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Για σήμερα πάντως, στην Ελλάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις υπηρετικές περιοχές από την κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο μέχρι τις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, κυρίως στις ανατολικές ορεινές περιοχές του νομού, και δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και η Ολυμπιακή ημέρα. Και σαν σήμερα το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας, στην Ελλάδα. Είναι 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Ενώ το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Η Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τις υπεύθυνες εταιρείες να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για το μετά το αύριο, το οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Ιδοϊράνι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ενώ το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του Ομιλουλάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοια μέρα, το 1908, γεννήθηκε ο Μανώλης Καραγκάτσης, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε το Γιούγκερμαν και το Συντάγμα Τάρχη Λιάπκιν.
το 1912 γεννιέται επίσης ο Αλάν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Και το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική δράση στην περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις του Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ που έμελεσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1996 υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόν της χώρας 10 χρόνια παρά 15 ημέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ένα από τα τραγούδια που ο αστικός μύθος λέει ότι τα χόρευε στο περιβόλι του ουρανού και ήταν από τα αγαπημένα του συνοδεία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών τότε, των πρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Να περάσουμε στην αθλητική κίνηση. Είχαμε το recordman Messi, ο οποίος χάρισε την νίκη για την πρόκριση του 32 στην ομάδα της Αργεντινής. Είχε και το ρεκόρ, είχε και την ουσία λοιπόν ο Messi που έστειλε την Αργεντινή στους 32. Γίνεται ο πρώτος σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά η Αργεντινή την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Σε ένα μάτς το οποίο αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επικείμενου ρεκόρ του Messi, ξεκίνησε ιδανικά με την Αργεντινή να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Λαουτάρο από τον Μπος. Ο Messi έστεισε την μπάλα στη βούλα, όμως αστόχησε, έστειλε την μπάλα out και παρότι φαινόταν ότι ήταν σε μια πολύ μεγάλη μέρα. Το γκολ όμως δεν άρχισε να έρθει. Στο 38 ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά. Ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει κατά τα πόδια και ο Messi με αριστερό πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Ο superstar του παγκοσμίου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι πλέον ο πρώτος σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ με 18 τέρματα, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά το Ζις Φοντέν το 1958 και το Ζαϊτζίνιο το 1970. Τώρα πίσω έρχεται ένας άλλος superstar, ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 16 τέρματα, έφτασε το Μίροσλαβ Κλόζε και βοήθησε τη Γαλλία να εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης σε ένα μάτς που είχε επεισοδιακό χαρακτήρα καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και τελικά έληξε με 3-0 και έρισε η Γαλλία 3-0 το Ιράκ. Λοιπόν, επεισόδια όμως δεν είχαμε μόνο επεισοδιακή εξέλιξη, δεν είχαμε μόνο στους αγώνες του Μουντιάλ, είχαμε και σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο κατά της εγκατάστασης της δομής μεταναστών. Στους αθανάτους στάθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σε μια μακρά συνεδρίαση που συνοδεύτηκε με υψηλούς τόνους, ολιγόλεπτες διακοπές και παρουσία πολλών κατοίκων της ευρυτέρης περιοχής. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έδεσε το ενδεχόμενο παύση λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι για μια πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοδοξενίας αλλοδαπών, επισύοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή ειδικών και όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε, ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες. Ο αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ανησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι σήμερα ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αφαιρεσίες, θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Πήρατε δύναμη από όλη αυτή τη συζήτηση να απαιτήσετε να μην γίνει δομή στους αθανάτους, ήταν η έκκληση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Βεβαίως το πρόβλημα παραμένει. Ουσιαστικά η χώρα πλέον δέχεται τους περισσότερους μετανάστες από τα νότια σύνορά της και πρέπει να βρεθεί λύση για την περιοχή του Ηρακλείου. Η μεγάλη είδηση της ημέρας θες ήταν το ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος επανέλαβε την παλαιότερη δήλωσή του ότι τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ του Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του. Ξαναζέσταναν λοιπόν οι βελγικές αρχές τα περί ανάμειξης του πρώην Επιτρόπου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο Qatar Gate, μέσω της συμμετοχής του στην ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος θεωρεί το εγκέφαλο του σκανδάλου, το οποίο πάντως λιμνάζει ως προς τη δικαστική διερεύνησή του. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη του Αβραμόπουλου και η Ελληνική Βουλή θα κληθεί τώρα να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλά για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου. Και σε ό,τι αφορά το ένταλμα σύλληψή του από τη βελγική δικαιοσύνη, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Μια ακόμη είδηση που προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τελειώνουν τα δωρεάν πακέτα από πλατφόρμες όπως είναι το Temu και το Shein. Οι εποχές λοιπόν των πάθινων αγορών μέσω του διαδικτύου για τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές τελειώνουν με νέο κανονισμό τον οποίο υπογράφει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο εξής θα επιβάλλει προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή θα εφαρμόζεται από την ερχόμενη Τετάρτη καθολικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα αλλάζει ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελωνιακά έξοδα, μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρηση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη από αγορές από τρίτες χώρες και από τις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παρέμβαση αγγίζει των μικρών online παραγγελελιών, ιδιαίτερα αυτών που διακινούνται με μορφή μικρών μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένας πολλοπλασιαστής κόστους που δημιουργεί βεβαίως, θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν δηλαδή σε ένα πακέτο περιλαμβάνει μια μεταξωτή μπλούζα, δύο μάλινες μπλούζες, τότε θα υπάρχει ένας δασμός 6 ευρώ συν 3, 9 ευρώ συνολικά. Όλο αυτό γίνεται γιατί στοχεύουν οι νέοι τελωνειακοί κανόνες στα εξαποστάσεως πωλήσεις πακέτων μικρής αξίας και στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Η αλλαγή αυτή κυοφορεί τουλάχιστον ένα χρόνο και είναι μια απόφαση που κλείδωσε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών το ECOFIN το περασμένο Νοέμβριο, όπου ο Κυριάκος Πιερακάκης πήρε σαφή και ενεργή θέση υπέρ της κατάργησης του ορίου των 150 ευρώ και της επίσπευσης των εφαρμογής των μέτρων ήδη από το 2026. Η επιβολή του δασμού του ύψους των 3 ευρώ minimum είναι ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο. Η συγκεκριμένη επιβάρηση θα ισχύσει για ένα έτος μέχρι το 2028. Ύστερα θα αντικατασταθεί από νέα απόφαση και νέα ρύθμιση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Πάντως από την απόφαση δεν εξαιρούνται ούτε μεγαλύτερες χώρες, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες τρίτες χώρες, ούτε πλατφόρμες όπως είναι η Amazon, η Asos ή η eBay. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο εκτελεστικός κανονισμός δεν μιλά για 3 ευρώ ανά δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος που περιέχεται στο δέμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια αποστολή, αν περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, η χρέωση θα πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τα δηλωμένα είδη. Στόχος είναι λοιπόν ότι ακόμη και το πιο φθηνό προϊόν, με ένα πακέτο αξίας 10-20 ευρώ, να αυξηθεί η τιμή του κατά 15-30%. Ακόμα δηλαδή και αν παραγγείλει κάποιος ένα ευρώ με ένα προϊόν με ένα αξίας ενός ευρώ από μια πλατφόρμα, τότε θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ και το κόστος ανεβαίνει στα 4 ευρώ πριν το ΦΠΑ. Το ίδιο γίνεται και αν είναι αξίας 5 ευρώ, 20 ευρώ ή 25. Όλα αυτά για να αποθαρρυνθεί όλη αυτή η καταιγίδα των πακέτων που έρχεται στην Ευρώπη. Και μια και είμαστε στην οικονομία, στους φόρους και στα πακέτα, έχουμε τις τελευταίες ημέρες μια καταιγίδα εξαγγελιών από στελέχη κυρίως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αναφέρονται σε διάφορους φόρους που θα ήθελαν να βάλουν αν και εφόσον σε επόμενες εκλογές γίνει κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι θέλουν την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Σε ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους, πού θα βρείτε τα λεφτά, απάντησε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25-30%. Μόνο της η καταπόλεμηση διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση.
Μίλησε για τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτέλ, για την κυβέρνηση που έχει δεσμευτεί με πλεονάσματα και 2% και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε κουπόνια και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και φορολόγηση, όχι, δεν θα πρέπει να γίνεται φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, αλλά ούτε της ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, κυρία Κουφονικολάτου, που εξήγησε αναλυτικά τις προτάσεις, επισημένοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν, για παράδειγμα, από περιπτώσεις όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το πρόστιμο φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι οι επιπλέον πόροι που θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με κύρια στόχευση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης. Βεβαίως ακούω στα πάνελ που απαντούν στα στελέχη του κόμματος ότι για τη μεσαία τάξη δεν ενδιαφέρθηκε την προηγούμενη φορά και πάρα πολύ, όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες δεν ήταν έτσι κωδικοποιημένες, να το πω, και συζητήθηκαν αρκετά και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις προηγούμενες ημέρες στα διάφορα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, μάλλον προκάλεσαν άσχημη εντύπωση. Τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χθες μου έλεγε ένα από τα στελέχη από αυτά τα οποία έχουν καθημερινή παρουσία στους τηλεοπτικούς δέκτες, ότι υπήρξε μια απόφαση να μαζευτούν όλες αυτές οι εξαγγελίες, να γίνουν τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρξει η ισχυώδης κυβέρνηση, όταν θα υπάρξουν οι τομεάρχες και κάθε τομεάρχης θα έχει και την απόλυτη γνώση του προγράμματος, του τμήματος αυτού του προγράμματος, το οποίο θα ανακοινώνεται κατά κομμάτια. Το αμαζεύουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από την Ελλάς, θα περιμένουν να γίνουν πιο κωδικοποιημένες οι εξαγγελίες μέσω των τομεαρχών, που δεν θα αργήσει, σε 2-3 μέρες θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να το πω έτσι, του νέου κόμματος, και εκεί θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό αυτής της σκιώδους κυβέρνησης θα είναι ότι έχει πάρα πολλά νέα στελέχη, σχεδόν άγνωστους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουν σχέση κατά βάση με την προηγούμενη θητεία του επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα είναι μόνο ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει το μεάρχης εργασίας. Λοιπόν, ο κ. Άδωνς Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε, έκρινε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή, καθώς η Ελλάς του Τσίπρα το μόνο που ονειρεύεται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Αυτά έλεγε χθες, σχολιάζοντας λίγο τις εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις. Θεωρεί ότι ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12-13. Το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους που έμειναν στο κόμμα την ίδια περίοδο. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, είπε, πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ντεμοντέ με την έλευση του Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στο χώρο του λαϊκισμού και το χώρο των ανοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς τη συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς μια εκλογική συντριβή. Δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο. Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα, σχετικά με τις εξαγγελίες που λέγαμε προηγουμένως και την διάθεση να φορολογηθεί υπερπολυτελής διαβίωση και ο πλούτος, ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε να τους βγάζουν στα κανάλια, γιατί μιλάνε 10 ημέρες μόνο για φόρους. Όλη την ημέρα ασχολούνται με ποιους θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει πρόταση πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το όριο δαπανών. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτούς είναι ότι η Ελλάδα έχει όριο δαπανών. Αν εισπράττεις παραπάνω λεφτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μειώνεις το χρέος. Δεν έχει σημασία αν θα εισπράξεις περισσότερο, σημασία έχει από πού θα κόψεις. Τι άλλο μας είπε που έχει ενδιαφέρον ο Υπουργός Υγείας είναι ότι δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό.
ότι δεν δίνει καμία πιθανότητα για εκλογές το φθινόπωρο, καθώς ο Πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο για εκλογές το 2027. Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και το έχει αποδείξει. Και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά τις αρχές του 2023. Το πολύ λέει να είναι μία μισή μονάδα πιο κάτω. Δημοσκοπικά είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Το αν θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο λαός. Αν κάτι από εφικτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε. Αν όλοι οι υπουργοί κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης για μία ακόμη φορά. Έχει μια παρουσία που κερδίζει το ενδιαφέρον όσον αφορά βεβαίως τα σχόλια και για τα υπόλοιπα κόμματα και για τους πρωταγωνιστές της αντιπολίτευσης.

Σπράγδες ήταν η εξέλιξη στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαβορεί για τη θέση θεωρείται ο 55χρονος Άντι Μπερνάμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει βουλευτής και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, που ανακοίνωσε την παραίτησή του, κατά κάποιο τρόπο φίλο, αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. Είναι πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω, κατά κάποιο τρόπο φίλος, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των εργατικών. Τώρα είναι συμπαθητικός, προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο συμπαθητικός. Δεν ήταν καλός μας μαζί μας το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνησή κακία την απόφαση του κυρίου Στάρμερ να μην υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Είχε δύο προβλήματα, την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτό πυροβολήθηκε στο πόδι, επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μετά την παραίτηση Στάρμερ, τι μπορεί να γίνει? Δύο είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Downing Street και πώς θα αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό. Θα επιλεγεί λοιπόν ο επόμενος ηγέτης μέσα από μια εσωκομματική αναμέτρηση. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Downing Street, το οποίο αφήνει δύο επιλογές για τη διαδικασία της αντικατάστασής του. Η πρώτη είναι η πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση. Σε αυτό το σενάριο θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο και στην Πρωθυπουργία. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Χρειάζεται ένας υποψήφιος τη στήριξη 81 βουλευτών των εργατικών, καθώς και ενός μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος, συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους εργατικούς. Φαβορεί για αυτή τη διαδικασία είναι ο Άντι Μπέρναμ, πολιτικός των εργατικών, πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε την κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή. Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Κάρνς, ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρόσωπο που θεωρείται πιθανότερο να μπει στη κούρσα, ο Στρίντινγκ, ο πρώην υπουργός υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας. Τώρα, αν αυτά όλα εξελιχθούν κανονικά, πριν το Σεπτέμβριο, μάλλον το Σεπτέμβριο, θα έχουμε τον νέο πρωθυπουργό. Αν ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο, θα κερδίσει αυτομάτως και θα εξασφαλίσει τη θέση του ηγέτη των εργατικών κάποια στιγμή μεταξύ του μέσου και του τέλους του Ιουλίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή από τα ανάκτορα του Μπάκιαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός, και ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί τον βασιλιά και θα σχηματίσει κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον Στάρμερ σε μια τυπική διαδικασία για να τον επιβεβαιώσει το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας. Λοιπόν, η πιο αστεία είδηση που μας ήρθε χθες από τα διεθνή είναι ότι Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ, προσήχθησαν στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, διότι η γενιάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το FTP, πηγές δηλαδή από οργανώσεις αρρωγής. Τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν διότι είχαν κόψει, είχαν ξυρίσει τα γένια τους, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε το εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου. Λοιπόν, όλα αυτά, συνολικά 20 άνθρωποι προσήχθησαν. Οι Ταλιμπάν λένε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι την επόμενη μέρα, αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι από τον Αύγουστο του 2021 που κυβερνούν οι Ταλιμπάν, βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του ασλαμικού νόμου, απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν πυκνά γένια. Λοιπόν, βεβαίως τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι ακόμη 5 παραμένουν, έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμέρι στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή πήρε πιστοποίηση το τμήμα του Γιόρκ.
Το καταργεί το ένταλμα και απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Πάμε στα νέα. Διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα του βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός, τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει πρωθυπουργός Βρετανίας. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανακυστήρων, τέλος χρόνου για τα σανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Και 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εκφρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, οι προκηρύξεις, ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Λοιπόν, Μητσοτάκης τώρα αρχίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με το δένδυ στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον ΠΑΟ, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Λέιονελ Μέση, ο κορυφαίος κόρεο του Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, καταργεί 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του, με άθρο του τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια και Μουντιάλ Παγκόσμια Υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Δημοκρατία, βαριές σκιές κατά Αβραμόπουλου, για Αβραμόπουλο, συγγνώμη, ένταλμα σύλληψη από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ του Παντσέρη με στόχο να ξεπλένει τα χρήματα των Εμμύριδων που προοριζόταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο, η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρη. Θεόνικου Φωνικολάκου, επανίδυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. One Voice Business and Politics, ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Η κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι αυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φόρο χρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη της περίοδου 2010-13. 5 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά την περίοδο 2014-17. Και 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη 2018 και μετά.

Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο News Radio 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ισοκομματικές διεργασίες με αντικρουόμενα μηνύματα. Βρίσκεται σε αντίέξοδο ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετά από τα στελέχη του κόμματος ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν κανένα κείμενο που θα τους εμφανίζει να κάνουν αντιπαραθετικές κινήσεις στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς ουδής γνωρίζει αν οι σχετισμοί παραμένουν έτσι όπως ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, ή έχουν αλλάξει ή έχει ακόμη την πλειοψηφία ο Σωκράτης Φάμελος. Πάντως κάποιοι λένε ότι κάποια στελέχη άλλα επιμένουν ότι οι υπογραφές για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή έχουν βρεθεί. Τα ερωτηματικά πάντως έχει πολλά ερωτηματικά, έχει δημιουργήσει και η τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος απαντώντας σε συνέντευξη με ποιο τρόπο μπορούν να συμπαραταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, επεσήμανε ότι αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαρροών ή δημόσιων ερμηνεών. Την απάντηση αυτή οφείλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όποια και αν είναι, όχι ερμηνείες, όχι διαρροές, όχι τρίτη. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε. Βεβαίως αυτή η άποψη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από όσα λέει και όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει πάρει την πρωτοβουλία για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη κάνει το κόμμα της Κουμουντούρου να εμφανίζεται να πιέζει τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντήσει το θέμα των συνεργασιών. Έχει απαντήσει βέβαια ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δεν ήταν θετικός στη συνεργασία μεταξύ κομμάτων, αλλά μόνο μεταξύ κάποιων προσώπων που θα ερχόντουσαν χωρίς προαπαιτήσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε αρκετές από τις πρώτες εκδηλώσεις, και θυμάστε τότε που υπήρξε και η ιστορία στο κέντρο της Αθήνας με τον περίφημο εξώστη, ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, καθώς το μοντέλο αυτό απέτυχε. Ο κύριος Γιάννουλης πάντως είπε ότι πάλευει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κόσμο και όχι για τις καρέκλες. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τις μεγάλες ανισότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Και είπε ότι είναι ευθύνη όλων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε και ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος περίπου είπε ότι ήταν αστικός μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί ο διοικητής της τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα προφανώς ο κ. Δραγασάκης δεν έχει ακούσει δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τους δήλωναν ότι στόχος ήταν να φύγει η χώρα από το ευρώ, και μάλιστα δεν το δηλώνουν μόνο τα στελέχη, το δήλωνε και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα ο κ. Δραγασάκης και νομίζω θα απασχολήσουν λίγο τους δημοσιογράφους, θα απασχολήσουν λίγο την δημόσια συζήτηση που γίνεται όσον αφορά το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα να αποχωρήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούς παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα και με δεδομένα της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από τα στενά. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν μέχρι πριν τον πόλεμο. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σήμερα στις 11 το πρωί σε ανοιχτή συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Earth News Απόστολο Μαγκυριάδη στο Οδείο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας. Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στην διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από τον βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες σε ξενοδοχείο στο Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ, λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρομές ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Ο καιρός.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, την εφαρμογή το GR ή το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου μετά από μέρες πολλές. Μας έλειψες, Γιάννη, μας έλειψες. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 8. Και εσείς στη συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση, και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 23 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στις συννεφιασμένες αίρες. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μόρφο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε η Κυριακή από την Καλαμάτα, κάθε πρωί τέτοια ώρα, 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Το έκανε και η Φωτεινή, η οποία άκουγε πριν από εμάς, άκουγε τον Αργυρό. Τι ώρα ξυπνά, ρε Φωτεινή. Νωρίς δηλαδή, αξιμέρωτα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως τα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί και το βράδυ, κυρίως το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Να ξέρετε, στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά, Χθες μου λέγανε ότι στη Λάρισα έπιασε 40 διάρια, 43 άρια, όσο είχε και στην Ιταλία και σε κάποιες πλευρές, περιοχές της μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Η Γαλλία λέει σχεδόν το 90% της έκτασης της Γαλλίας επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα από την επηρεάστηση. Βεβαίως, ο κύριος όγκος, ας πούμε, αυτού του κύματος έπεσε στα νότια, όπου στα νότια είχαμε και απώλειες και τα λοιπά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, μ' άρεσε αυτό εδώ, έχει έτσι ένα εξωτικό ρωμαϊκό, η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά στο Βάρβαρο. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι 8 Μαρτίου που είναι της γυναίκας, είναι των γυναικών μηχανικών σήμερα, 23 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα, okay, και έχει εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Αγιανιού. Είναι τώρα αυτό το κλείδωνα που βάζουν φωτιές και περνάνε από πάνω από τις φωτιές και τέτοια. Μπορεί. Είναι η μέρα της νίκης στην Εστονία. Τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Και είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ειδικά στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Στον υπόλοιπο κόσμο ήταν την περασμένη Κυριακή. Ναι, στην Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα είναι σήμερα. Η Φωτεινή πανηγυρίζει γιατί γιορτάζει, επειδή είναι γιορτή της γυναίκας μηχανικού σήμερα, γιορτάζει και χαίρεται. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, Φωτεινή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, είναι ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά, στο διάλειμμα της εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στην διαδρομή Σάπες, είναι στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης, με 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ εκεί, Σάπες. Είχα ένα φίλο εκεί πέρα, από τα φοιτητικά μου χρόνια, που ήταν Νομίζω δήμαρχος για χρόνια στις Άμπες. Νομίζω. Ο Ντίνος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά.
0: Με το νέο ημερολόγιο αυτό έγινε στις 5 Ιουλίου. Με το παλιό έγινε σαν σήμερα.
1: Τι, γιατί,
0: 23
1: με το παλιό
0: Ιουνίου. Όχι, το γράφει σε παρένθεση. Σε παρένθεση με το νέο ημερολόγιο 5 Ιουλίου. Με το παλιό τα σήμερα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν και η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jellinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Κρατάει, αλήθεια είναι, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1902 γίνανε αυτά. Κάτι ήξερε.
0: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ωραία λίμνη.
1: Έχεις πάει.
0: Σε Δοϊράνη, ναι, έχω πάει.
1: Ωραία, ε.
0: Ωραία.
1: Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πίεσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήση του Κυπριακού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αμέ.
1: Βγήκανε δηλαδή και είπαν μετά μας πίεσαν αλλά εμείς αντισταθήκαμε.
0: Φαντάζομαι κύκλοι. Διαρροές
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Αυτό, ναι.
0: Φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν είχε τέτοια νομίζεις τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε.
0: Παιδί μου, είχε κύκλους από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Τον οποίο έληξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
1: Άστο.
0: Ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πούμε μετά.
1: Άστο.
0: Τι άστο.
1: Ναι, μετά.
0: Αυτός τον έληξε τον πόλεμο.
1: Μετά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Το συζητήσανε. Έπρεπε να το πούνε και.
0: Πέρασε όμως την ιστορία,
1: όχι. Ήθελα να δείξω ότι αντιστέκεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και επικοινωνιακό ήταν.
0: Α, επικοινωνιακό ήταν.
1: Ναι, για επικοινωνιακό.
0: Δεν έκανε επικοινωνιακά ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σοβαρά.
0: Το 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, παρακαλώ, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Καλά, έτσι πώς είχε γίνει τότε.
0: Γιατί τι είχε γίνει.
1: Εντάξει τότε.
0: Μην είσαι body shaming.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πώς είχε γίνει, μια χαρά ήταν αυτό.
1: Θυμόνται όλοι στα τελειώματα. Άσε με τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο Μάρλον Μπράντο.
1: Πού το βλέπει.
0: Όχι, το λέει τώρα που πήγε και παρακολούθησε προχθές μια συναυλία ενός 74χρονου, ενός 76χρονου.
1: Ο David Bowie δεν είναι η πρώτη φορά που έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Ο Μάρλον Μπράντο, πού ξέρεις πόσες φορές είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Δεν είχε έρθει
0: πριν από αυτό.
1: Να μιλήσει, δεν είχε έρθει.
0: Εγώ ξέρω ότι πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους Rolling Stones και τους Beatles.
1: Ο Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι, και το λέω Leonard Cohen.
1: Μας είχαν καλέσει ποτέ.
0: Να τα.
1: Γι' αυτό τα κρατάω.
0: Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Έκανε το Γιούνκερμαν, το Συνταγματάρχη Λιάπη και λοιπά. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγορίθμους. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1936 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης.
1: Εγκυκλοπαίδεια, ρε παιδί.
0: Διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Θυμάσαι πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα θυμάμαι, κάποια.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Τζόνα Σόλκ το 1995, Αμερικανό βιολόγο, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, θα άκουσε τότε κι αυτός. Το 2005 τον Εμμανώλη Αναγνωστάκη, το σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Και το 1996, σαν σήμερα, έφευγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα κάνουν στο Καλέτζι μια εκδήλωση.
0: Θα κάνουν μια εκδήλωση, θα πάνε να μιλήσουν.
1: Έτσι
0: θα
1: μουγκά στο Καλέτζι, ας πούμε.
0: Στη γενέτειρα πάνε.
1: Τι πάνε να πιστεί, αυτό το κάνουν.
0: Τι εννοεί τα μουγκά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να βάλουν ντουντούκια.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Ναι, να κάνουν.
1: Κάτι.
0: Θα κάνουν, ξέρω εγώ. Φιλοδοξούν, από ό,τι καταλαβαίνω. Με όλους όσους θα πάνε στο Καλέτζι, φιλοδοξούν να είναι μεγάλη εκδήλωση. Γενικώς και να είναι στη γενέτειρα. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς το Καλέντζι για όλη την οικογένεια. Εν γέννη. Η οικογένεια του Παπανδρέου.
1: Ναι, από εκεί είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Διαβάζω.
1: Γιατί έρχονται κάτι τύποι και μιλάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα για την πρωί.
0: Συγγνώμη, έρχονται άλλοι και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και άλλοι μιλάνε για τον.
1: Κάτσε, μισό λεπτό.
0: Ξέρω εγώ τι. Ο καθένας θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη ή από τη σοφία αυτών των άνθρωπων.
1: Όχι.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να ολοκληρώσω. Ναι. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαράξει την ιστορία του τόπου, ας πούμε, δεν είναι μονοκομματικοί, είναι εθνικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλους. Γιατί αμφισβητείς, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό που μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί έτσι το πάνε.
1: Γιατί όταν φτάνεις να μιμήσεις τη φωνή κάποιου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό.
0: Απλά ήθελα,
1: πόσες μιμήσεις μπορώ να σου κάνω.
0: Απλά ήθελα να το εκμεύσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Συγγνώμη.
0: Απλά ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εντάξει, θα μην τρελαθούμε.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τέλος
0: πάντων, πάντως δεν είναι το κύριο θέμα αυτό. Τα κύρια θέματα της ημέρας χθες ήταν, επειδή είμαστε, πάμε 6-21, ήταν ότι δεν ήταν καθόλου καλή μέρα χθες για το κυβερνό κόμμα.
1: Δεν μας πήρε και ώρα.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή μέρα για το κυβερνό κόμμα. Ήταν η απόφαση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τη διαρροή των emails.
1: Ναι.
0: Ήταν η ιστορία με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ο οποίος αρνείται ότι έχει καμιά οποιαδήποτε σχέση και ότι είναι λυμένη υπόθεση και θα πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ακούστηκε χθες ότι βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Δεν βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Ναι, δεν είναι ένταλμα σύλληψη από ό,τι κατάλαβα. Είναι αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό δεν είναι?
1: Όχι,
0: είναι ένταλμα σύλληψη.
1: Ένταλμα είναι.
0: Επειδή είχα ένα μπλέξιμο στο νομικό σκέλος.
1: Αυτό ναι. Είναι τυπικό όμως. Δηλαδή ναι. Δεν είναι. Έρχεται από τις βελγικές αρχές.
0: Ναι.
1: Προς τις ελληνικές.
0: Ναι.
1: Οι ελληνικές το διαβάζουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρεται ή δεν έρεται η ασυλία.
0: Ναι. Ο ίδιος λέει: εγώ ζητώ να έρθει. Γιατί ναι. Θέλω να πάω στη δικαιοσύνη και μόνος μου.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ και μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Πίσω. Υποτίθεται ότι είχε λυθεί.
0: Αφού λέει έχει σχέση με το Qatargate. Τώρα που είπε
1: Ναι, υποτίθεται ότι είχε λυθεί το θέμα.
0: Με το που άκουσα αυτή την είδηση, εμένα μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πρώτον, τι κάνει η κυρία Καϊλή?
1: Καλά.
0: Είναι ακόμα σε δίκη?
1: Εδώ είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, έχει καταδικαστεί,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Και εγώ νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Mm. Επειδή λέμε διάφορα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Εσύ θυμόσουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Φυσικά και.
0: Εγώ πάλι όχι. Μόλις άκουσα ότι η ασυλία και αυτό και τα λοιπά. Θα πω, ρώτησα.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι βουλευτής?
1: Το θυμόμουν και μάλιστα και πρόσφατα και διάβαζα στα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να μετακινούνταν στο επικρατείας γιατί στην Ηλία κατέβηκε.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν τίποτα από αυτά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Καλημέρα. Η απόρριψη του εξαιρετικά ευνοϊκού σχεδίου Άτσεσον από τον Γεώργιο Παπανδρέου ήταν ολέθρια και προπομπός όσων καταστροφικών ακολούθησαν στο Κυπριακό, εννοεί. Ακατανόητη απόφαση έχει μείνει ιστορική η οργή του Τζόνσον. Τιμή στη μνήμη του καλύτερου πρωθυπουργού στην περίοδο μετά τον πόλεμο, Κώστα Σιμίτη. Προσθέτει. Επειδή σήμερα είναι και γενέθλια του Κώστα Σιμίτη και θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Παύλος λέει: ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν Σιμίτης.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάνθεον, ρε παιδί μου, στον καθένα μας.
0: Πάνθεον?
1: Ένα πρωθυπουργών, ηγετών.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα σου ένα. Του βάζει το πάνθεον.
0: Α, πώς του αξιολογεί ο καθένας.
1: Πώς του αξιολογεί, ναι. Καθένας
0: εξημών, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υπεράνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι πιστεύεις.
1: Αντικειμενικά το λέω. Μην αρχίσουμε πρέπει.
0: Αντικειμενικά, ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Mm. Ωραία είναι η Σαντορίνη. Ωραία.
1: Πολύ
0: ωραία
1: η Σαντορίνη. Τώρα την άλλη.
0: Αλλά τώρα το κάθε σπίτι να έχει μια γκούρνα και να λέει έχουμε πισίνα. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, πας περιπτώσει.
1: Ωραία, σίγουρα είχα μια γκούρνα σε μας τώρα.
0: Ναι, ρε, ωραία θέα. Από τη γκούρνα. Ωραία θέα.
1: Εγώ σκεφτόμουν.
0: Θυμάσαι τώρα γκούρνα. Είπα γούρνα και θυμήθηκα το εξοχικό του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες που τους είχε πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Που είχε μια στέρνα, λέγανε. Άλλοι λέγανε ήταν πισίνα, άλλοι λέγανε ήταν εντάξει, παιδιά, είχε κάνει μια αγιώτρηση κτλ.
1: Εμείς στέρνα λέμε στο χωριό,
0: ναι,
1: στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Στέρνα λέμε σαν το πηγάδι, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο έλεγε ότι έχει.
1: Αφού ήταν ρηχό αυτό.
0: Ναι, γιατί το φράξανε ενδεχομένως για να κάνουν. Αφήσανε μία λίγο να βγαίνει, να αναβλύζει το νερό για να, κάνει, να έχει φυσικό νερό να κάνει ποδόλουτρο. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τόσο διαφορετικά. Ο οποίος κύριος Κασελάκης χθες ήταν σε μία συνέντευξη, εκδήλωση,
1: έχει
0: κάτι,
1: εκπομπή,
0: συνομιλία. Ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Συνέντευξη, εκδήλωση. Έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Εκπομπή, εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάνει εκπομπή δική του.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ
0: δεν ήξερα ότι ήταν ο Αβραμόπουλος βουλευτής. Ναι.
1: Ναι. Είδε τι μαθαίνει δίπλα μου.
0: Είδε, ναι, πολλά πράγματα μαθαίνω, ρε παιδί μου. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 22 βαθμούς. Στο ύψος Βόλου. Στο ύψος Βόλου. Και ο ήλιος ξεπροβάλλει σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: και τι κάνετε. Όχι, τι κάνει στο Βόλο, αφού είναι Σέρες.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Το επαρχιωτάκι από ένα χωριό των Σερών κατεφαίνει στη μεγάλη πόλη την Αθήνα οδικός.
1: Oh.
0: Έχω να έρθω στην Αθήνα πάνω από 10 χρόνια. Για να δω τι έχετε εκεί κάτω.
1: Θα τρομάξετε.
0: Γυρίστε πίσω.
1: Ναι, ναι, γυρίστε πίσω.
0: Όπως είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είστε. Στην πρώτη διασταύρωση, κάντε αναστροφή, γυρίστε προς τα πάνω. Ωραία είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα θα σας πάμε στα Παρίσια.
0: Πού θα πάμε.
1: Στα Παρίσια.
0: Ναι.
1: Τι ξαναρωτάς.
0: Ναι.
1: Τι πού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Που...
0: Όχι να δείξω έκπληξη για
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρε.
0: Επειδή μαθαίνω
1: το
0: πολλά δίπλα. Το κανονίσαμε
1: ρίμιν του, ναι.
0: Για πες.
1: Ναι. Αυτό, αυτό δεν το μάθεις από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως.
1: Εκτός από τον καύσωνα.
0: Τι άλλα πράγματα γίνονται.
1: Εσύ, έτσι γύρω-γύρω του καύσωνα, ας πούμε. Είναι ο κόσμος εκεί και κολυμπάει στο Σικουάνα. Εγώ δεν θα πέφτα. Να καλύτερα να πέθαινα. Να άλλιωνα, να άλλιωνα. Να γινόμουν ένα με την άσφαλτο. Να μην με βρίσκατε. Πώς να σου το πω.
0: Να μην ξαναρχόταν καλοκαίρι.
1: Δηλαδή. Όχι, εντάξει, από το κάμα. Αλλά δεν έπεφτα εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και δικαιώνομαι. Γιατί τραβήξαν ένα βίντεο με έναν υπάλληλο καθαριότητα που πέταγε σκουπίδια, αρέσει.
0: Πέταγε σκουπίδια μέσα στη Σικουάνα.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Υπάλληλο καθαριότητα.
0: Είναι χωνευτήριο ο
1: Σικουάνα.
0: Και σκάνε,
1: πολιτισμών και σκουπιδιών. Ναι, ναι, ναι,
0: και πολλών γεφυρών,
1: ναι, ναι, ναι,
0: η οποία κάθε μία είναι διαφορετικό είδος και τι ωραία. Και κάπου πάνε και βάζουν και λουκέτα. Γιατί είναι η αγαπημένη. Και...
1: Η Βύση στο ΆΚΑ.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι, έχει σημασία. Α, 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα έχουν κοπάσει ζέστες.
0: Ζεσταίνει δηλαδή, γιατί έχει μάρμαρο. Είναι το μόνο στάδιο το οποίο είναι από μάρμαρο. Ολόκληρο.
1: Μορεπυρώνει, λέω και αυτό και το ηρώδιο.
0: Τέλος πάντων, θα βγούμε τώρα από το στούντιο ή...
1: Εσύ τι λες.
0: Αφού της έχει πιάσει πολυλογία.
1: Εσένας έχει πιάσει.
0: Α, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες έχουμε πει, εντάξει. Άμα δεν μας ακούτε από το 105,8, μην λέτε τι λένε αυτοί. Αυτό είναι η κεντρική μας συχνότητα. Αλλά δεν είναι η μόνη. Να τα λέμε
0: σε
1: αυτά.
0: Σε κάθε περιοχή πιάνει διαφορετικά.
1: Α, γεια σου, πες τα.
0: Εντάξει, δεδόμενο.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι. Για πες. Τι νέα?
0: Τι να σου πω, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι απόψε έχει αγώνα δρόμου.
1: Ναι, και γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν γελά. Γελάω από την τρέλα που με έχει πιάσει.
1: Και τι έχει πιάσει τρέλα?
0: Γιατί, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν είναι καλό να γίνονται αγώνες δρόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ας κάναμε έναν αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αγώνας δρόμου να ήταν. Στο Καλή Μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα στο Καλή Μάρμαρο.
1: Εγώ έχω την απορία.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Τα στάδια γιατί τα κάνουμε, ναι, ναι, άμα είναι να τρέχουμε στους δρόμους.
0: Στο ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τις 8 το βράδυ.
1: Και έρχεται και ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Δηλαδή
1: κατάλαβες. Θα έχουμε μουσαφίριδες, ας πούμε. Και σου λέει όχι, δεν θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα.
0: Ακούστε. Εγώ είμαι τρελή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή. Και εκπροσωπώ άλλα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια που ζουν εδώ, 5.
1: Γιατί ρε παιδί?
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ είμαι υπέρ των αγώνων.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν γίνονται στα γήπεδα?
0: Μπράβο.
1: Να γίνεται μια φορά.
0: Εγώ
1: να γίνεται ο μαραθώνιος ο κλασικός, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Μα, το,
1: ένας,
0: το καταπίνω.
1: Ένας μαραθώνιος.
0: Έναν ημι μαραθώνιο, ναι, θα
1: από το μαραθώνα να φτάσει, ναι, εκεί που είναι να φτάσει, μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, μία ποδήλατο, μία γυμνό ποδήλατο, μία ορθοπεταλιά ποδήλατο, μία ξέρω εγώ τι.
0: Συγγνώμη.
1: Μία ρόδα. Σούζα.
0: Είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη και 23.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Τρίτη και 13, ευτυχώς.
0: 8 η ώρα το βράδυ,
1: ναι,
0: που ο κόσμος γυρνάει από τη δουλειά του ή ετοιμάζεται να γυρίσει.
1: 8 η ώρα γυρνάει από τη δουλειά.
0: 9
1: τι
0: κλείνει.
1: Ώρα δουλεύει, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: 9 κλείνουν τα μαγαζιά, ρε Σιδιονύση.
1: 9 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα είμαστε τρελανείς.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πραγματικά τώρα, εσείς που το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
1: ναι,
0: από το Καλή Μάρμαρο μέχρι κάτω το Νιάρχος. Γιατί το διοργανώνουν από το Νιάρχος και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τα αγαπάμε τον Νιάρχος. Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Επίσης θα μπορούσαν να τρέχουν μέσα στο Νιάρχος.
1: Μπράβο. Εκεί στη Λιμνούλα.
0: Τους έχω δει που τρέχουν.
1: Στη Λιμνούλα δίπλα ή στο εκεί που έχει τα συντριβάνια που χορεύουν.
0: Αλλά ρε παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ότι θα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι κλειστή. Δηλαδή το τι. Δηλαδή οι κατάρες μόνο. Οι κατάρες που θα πέφτουν το βράδυ. Από νωρί, πιο νωρί τώρα.
1: Επίσης, γιατί... κάποιος. Τρίτη φορά θέτω το ίδιο ερώτημα. Τα στάδια γιατί τα κάνουμε? Πάει να τρέχουμε απ' έξω.
0: Night run σου λέει. Night run. Και καλά, πόσοι είναι fit σε αυτή την πόλη, δηλαδή.
1: Night run.
0: Ναι, δηλαδή okay. Πόσοι είναι. Α, και τα Santa run.
1: Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό.
0: Θα ήταν το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, την του χρόνου να το ξανασκεφτούμε λίγο.
1: Ναι. Σήμερα ας γίνει. Ας πάει και το παλιάμπελο.
0: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Σήμερα ας γίνει. Α, το καταπιούμε.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από τον χρόνο, παιδιά, λίγο να το ξανασκεφτούμε.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά για όνομα του Θεού.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Μόλις καβαλήσει ο χρόνος, ξέρω εγώ τι, θα έχουμε και προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε.
0: Πότε, μωρέ, του χρόνου το.
1: Όχι, του χρόνου το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ανάλογα
0: με
1: τα γενεκλογικά.
0: Ναι.
1: Πού γίνονται? Πού γίνονται οι
0: προεκλογικές
1: συγκεντρώσεις? Στους δρόμους δεν θα γίνονται.
0: Προεκλογική συγκέντρωση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν εντάξει. Είναι και αυτές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι και τέτοιες.
1: Τέτοιες συγκεντρώσεις δεν έχω πια. Όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σήμερα που ερχόμουν. 1,829.
0: Μπράβο.
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πόσο έχει πέσει τόσο πολύ και σε εσάς, ή εγώ είδα κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι λίγο.
0: Όχι, εγώ είδα. Και εγώ είδα.
1: 1,829 είδα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν 1,865.
0: Με έχεις βάλει και κοιτάω.
1: Στο ίδιο ήταν 1,865. Σήμερα 1,829.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται και στις δικές σας περιοχές, ας πούμε, αν έχει πέσει η βενζίνη τόσο. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα πάλι. Πάλι δηλώσεις νυχτερινές του Τραμπ, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, που λένε τελείως διαφορετικά πράγματα για το Ορμούζ.
0: Μα ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει πάρει με, το, με τους ΝΑΤΟ τώρα.
1: Τα έχει πάρει με όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολλά, έχει πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Και με τη Μελώνη πάλι.
1: Με τη, ναι, εντάξει, δεν το απαντάει η Μελώνη. Όμως
0: δεν
1: είπε.
0: Όχι.
1: Μία και τέλος. Εγώ μια φορά θα τα πω και τέλος.
0: Κάνει δεν, λίγο ναι. την Κινέζα.
1: Κάνει άρνηση. Ναι. Αλλά πώς το λένε. Έχει σημασία τι θα αποφασιστεί για τα στενά του Ορμούς. Οι μεν λένε θα είναι την υποπτία, μου και, υποπτία μας και άρα θα πληρώνουν κάτι της ένα τέλος. Εν τω μεταξύ, λες, στο Σουέζ πληρώνουν τέλη. Ναι, αλλά στο Σουέζ έγινε ολόκληρη κατασκευή. Στο Ορμούς δεν έχει γίνει καμιά κατασκευή. Φυσικό πέρασμα είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια επένδυση την οποία θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, οι Ιρανοί ή οι Ομανέζοι. Ομανέζοι είναι αυτοί οι Ομανοί. Από το Αμάν.
0: Περίμενε. Από το Αμάν ή από το
1: Ομάν. Όχι από το Αμάν, από το Ομάν. Ομάν είναι η χώρα ή απέναντι. Ναι. Από το Ιράν.
0: Δεν ξέρω πού είναι, αλλά
1: δεν είπες
0: Αμάν.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είπα Αμάν. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα για να θέλουν. Γκανιώτα, περνάς, πλήρωνε. Καταλαβες.
0: Εγώ λέω να πάμε παλού.
1: Από πού άλλου να πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: 1,85 στη Νέα Ιωνία έβαλε χθες ο φίλος μας, ο Πέτρος. 1,85. Μια χαρά είναι 1,85.
0: Καλά, δεν είναι μια χαρά, κι άλλο να πέσει.
1: Όχι, να πέσει κι άλλο. Να πάει 1,68.
0: Ναι,
1: θέλουμε
0: εμείς. Να πάει,
1: ναι, όσο ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Να πάει.
1: 1,68 δεν ήταν κάπου εκεί πέρα.
0: Να πάει, αλλά θέλει ημέρες.
1: Θέλει, ναι. Θέλει κάμποσο.
0: Αυτό που δεν θέλει.
1: Όχι, πέφτει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Όχι. Πέφτει πάντα πιο αργά από ό,τι όταν.
1: Όχι. Από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, πέφτει γρηγορότερα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μας έλεγε, δεν θα δείτε τη τιμή κάτω από το 1,90 ή εν πάση περιπτώσει αρκετά κάτω, ας πούμε, και θα περάσουν μήνες για να φτάσει στην προηγούμενη. Φαίνεται ότι έχει λίγο ελεύθερη πτώση, ας πούμε. Ναι, λίγο.
0: Μην το λες ελεύθερη πτώση.
1: Λίγο. Σχετικά.
0: Πέφτει.
1: Πέριν πότε ήταν 2,19. Πριν από δύο εβδομάδες, ας πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις εβδομάδες από το 2,19 στο 1,820 είναι μεγάλη διαφορά. Τι να λέμε τώρα.
0: Κι άλλο θέλουμε.
1: Κι άλλο θέλουμε, δεν το συζητάμε. Καλό θα ήταν να πάει στο 1. Στο 1.
0: Για εσάς που είσαστε πρωινοί, γιατί μπορεί να μας ακούσετε μετά, γιατί πάντα στις παρατέταρτο το λέμε τα αγωνιστικά του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε δύο ώρες, γιατί έριχνε τουλούμια. Τουλούμια όμως. Είναι, λέει, η πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ που διακόπτεται αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό το πράγμα.
1: Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πες και το αποτέλεσμα στον κόσμο.
0: Εντάξει, θα κέρδισε, θα έκανε το Ιράκ.
1: Γιατί να μην το κέρδισε.
0: Γιατί.
1: Εδώ η Βραζιλία. Η Βραζιλία με ποιον έπαιζε και έφερε 0-0, ας πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σιγά. Η Βραζιλία που υποτίθεται είναι.
0: Άλλο 0-0. Τώρα εντάξει, κέρδισε 3-0 φυσικά. Αλλά θέλω να πω.
1: Η Αγγλία δεν έπαιζε κάποια στιγμή.
0: Περίμενε, ρε παιδί. Θέλω να πω. Μην πηδά από τώρα θέμα στα άλλο. Βλέπουμε για τη Γαλλία.
1: Όχι, στο Μουντιάλ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ της ταλαιπώριας αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: Ταλαιπωρούνται ρε εσύ οι άνθρωποι.
1: Α, για τους παίκτες.
0: Διακοπές, κοντραδιακοπές, τώρα διακοπή λόγω κακοκαιρίας, ταξίδια χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο... Κύριε Φαντίνο, δηλαδή όταν σου είπαν, ας πούμε, ρε εσύ να κάναμε σε τρεις χώρες, ας πούμε, το Μουντιάλ, ωραία ιδέα. Θα τους πατήσω κάτω τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες και τα επιτελεία. Θα τους αλλάξω τον αδόξαστο. Δηλαδή, είμαι φορτωμένη.
1: Ναι, το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 1,93 στη Μυτιλίνη η βενζίνη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίνα. Θυμάστε που σας έλεγα για την κατάσταση εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα εργοστασιακά. Το πλιάτσικο που γίνεται είναι απίστευτο. 4.500 κόσμος, ιδιώτες, οδηγοί, χειριστές, συνεργεία, άνεργοι όλοι. Καμία μετάβαση, έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς σχέδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτή που πάντα ανοίξετε με το τι θα γίνει εκεί πέρα. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω δει και κάτι σχέδια, να έχω και κάτι γνωστούς που κάνουν εκεί πέρα κάτι επενδύσεις τρελές, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο εκεί. Όχι σε μένα ή στους φίλους ακροατές μόνο. Στον κόσμο εκεί πρέπει να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα μετατραπεί, αν θα μετατραπεί η περιοχή και τι θα γίνει. Και τι θα πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν. Μετάβαση λέγεται για χίλιους δυο λόγους. Άμα θέλετε, το συζητάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Λιγνίτης τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Λιγνίτης τέλος. Καλός, κακός. Άμα θέλετε, κακός. Μαζί σας. Άμα θέλετε, καλός, πάλι μαζί σας. Αλλά Λιγνίτης τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Χαμός έχει γίνει και με τη φορολογία.
1: Ποια φορολογία πάλι?
0: Πολύ φορολογία πέφτει.
1: Πού έπεσε?
0: Πέφτουν πολύ φόροι.
1: Έχουμε κάποιο καινούριο φόρο και δεν το έχω πάρει είδηση.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα έρθουν.
1: Ποιοι θα έρθουν?
0: Άκουσα, ας πούμε, το τελευταίο, γιατί ρωτήσανε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Κοίτα να δεις τι κάθε ρε παιδιά και ακούει, ναι.
0: Ρίση, κάτσε, εδώ είπε, βγήκε μάλιστα στον Τσίπρα.
1: Ότι?
0: Ε?
1: Ότι?
0: Που είχε βγει ο Τσίπρας και τι είχε πει ότι θα κάνει πάλι, θα...
1: Τι θα κάνει?
0: Θα βρει κάποια λεφτά.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Κάτι κατά. Και λέει, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο σχέδιο. Εδώ καλά-καλά δεν έχουν όργανα. Είναι τέσσερις άνθρωποι που βλέπουμε και μέχρι εκεί. Και ένας πρώην Πασόκος που έχει πάει τώρα εκεί πέρα και λέει ότι το Πασόκ είναι τοξικό.
0: Παραπάνω από τέσσερις είναι. Αλλά τέλος πάντων, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, εγώ στέκομαι, που είπε ότι. Γιατί ρώτησαν από πού θα βρείτε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για όλες αυτές τις φορές, τα τέτοια που θα δώσετε, τα διάφορα. Που,
1: ξέρουμε, είδαμε το 2015-2019.
0: Όχι, θα δώσει 500 ευρώ.
1: Πού θα τα δώσει?
0: Στους υγειονομικούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και λέει, εντάξει, τώρα δεν έχουμε βρει ακριβώς. Εντάξει, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα κόμματα, αριθμό... ειδικά στα καινούργια
0: όχι,
1: κόμματα.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μαύρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το βρει?
1: Θα έχει κάποιον τρόπο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν τη ρωτήσανε?
0: Όχι.
1: Πώς θα το φορολογήσετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Όχι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Τι ρωτήσανε? Ναι. Σου λέει ο άλλος θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
1: Όπως ρωτήσανε τον άλλον. Του λένε, που λέει διαρκώς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα καρτέλ κτλ. Και το είπανε. Κατονόμασέ τα.
0: Ναι.
1: Καμία κουβέντα.
0: Τα μερίσματα.
1: Άλλο θέμα.
0: Τα
1: κουβέντα.
0: Μερίσματα που θα φορολογηθούν.
1: Ναι, μερίσματα. Ωραία. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι των εταιριών.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι μέτοχος.
1: Ναι.
0: Μικρομέτοχος.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να θα με φορολογήσουν. Ναι.
1: Τι θες τώρα?
0: Και γι' αυτό.
1: Τι θες να συζητήσουμε τώρα για τα μερίσματα, αλήθεια?
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί πόσοι έχουν μερίσματα?
1: Λίγοι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, λίγοι. και μερίσματα.
0: Αυτό λέω ρε μάνα μου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν δίπλα μου που να έχει μερίσματα.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτό για τα μερίσματα. Έχει ξαναγίνει, έχει απαντηθεί αυτή η κουβέντα. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν μερίσματα, αυτοί που παίρνουν μερίσματα,
0: ναι,
1: έχουν ήδη φορολογηθεί εισόδημα. Έχει φορολογηθεί η επιχείρηση ως εισόδημα.
0: Ναι.
1: Έχουν φορολογηθεί τα έμφυά της,
0: ναι,
1: και του μερισματούχου και της εταιρείας. Θέλω να πω ότι ήδη έχουν πληρώσει ένα σκασμό φόρους. Παίρνουν για τα χρήματα που επανεπενδύονται, παίρνουν ένα μέρισμα. Άμα δεν πάρουν, μπορεί να πάρουν το. Για παράδειγμα, η απόδοση. Διάβαζα χθες μια ανάλυση. Γιατί με βάζεις να διαβάζω τέτοια.
0: Αφού ξέρω ότι διαβάζεις τέτοια.
1: Όποιος, εν πάση περιπτώσει, κάνει επένδυση στην Βουλγαρία, παίρνει πίσω το 80% με βάση τη φορολογία. Στην Ιρλανδία παίρνει παραπάνω. Στην Ελλάδα παίρνει το 65%. Άμα θέλεις και του βάλεις κι άλλο στο μέρισμα, απλά παίρνει το κεφάλαιο και πάει παραδίπλα. Έχει γίνει δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει η ελευθερία κεφαλαίων.
0: Θα φύγουν.
1: Άμα θέλουν, φεύγουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, το παράδειγμα με την Νέα Υόρκη. Που έλεγε ο Μαμτάνη, θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Άρεσε αυτό στον κόσμο. Και καλά έκανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκαν οι εταιρείες οι περισσότερες και σηκώθηκαν και φύγαν. Άλλες πήγαν στο Σιάτλ, άλλες πήγαν στην Καλιφόρνια, άλλες πήγαν, ξέρω εγώ, τις έδρες
0: στην Καλιφόρνια.
1: Ωραία. Και στο Σιάτλ είναι ωραία, είχε έναν ωραίο πύργο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Το βλέπω εγώ από τον Grey's Anatomy.
1: Ο βασικά λόγος να γίνεται. Καλημέρα. Η άλλη όψη του νομίσματος, η βιομηχανία που εργάζομαι στη Φλόρινα ψάχνει εργαζόμενους και από την Πτολεμαϊδα και από το Αμύνδιο και δεν βρίσκει. Μας λέει η φίλη μας κυρία Ελένη,
0: ναι,
1: που μας στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα.
0: Έχει πέσει ανεργία γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, το παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ στην Μακεδονία κλείνει ο Λιγνίτης, στα Σκόπια λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια. Παιδιά, είναι άλλο το καθεστώς των Σκοπίων, άλλο το καθεστώς το δικό μας. Δεν έχουμε. Βόρεια Μακεδονία τη λένε τη χώρα. Είναι άλλο το καθεστώς της μιας χώρας, άλλο το άλλο. Άλλες συνθήκες έχει υπογράψει η δική μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει του σκληρού πυρήνα της. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γιατί είναι στο σκληρό πυρήνα και αν κάνει καλά που είναι στο σκληρό πυρήνα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καλημέρα και στην κυρία Έφη. Το Μουντιάλ και η Μέγκαν και η ειρωνία για τον Τσίπρα είναι το πιο σημαντικό από τη μετάβαση. Θα ήθελα να ξέρω ένα όνομα γνωστού σου για τις τραλές επενδύσεις.
0: Ποιο είναι?
1: Η Κατερίνα δεν έχει κανέναν.
0: Δεν έχω
1: κανέναν γνωστό που να παίρνει μέρισμα.
0: Αυτό λέω, δεν έχω.
1: Εγώ έχω δύο. Εγώ έχω δύο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Α, όχι, θέλει να ξέρει τον γνωστό που κάνει τις επενδύσεις.
0: Του Διονύση.
1: Ναι, δεν μπορώ, είναι προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Αν με είχε εξουσιοδοτήσει, θα το έκανα. Συσσωρευτές κάνει εκεί πάνω. Ξέρετε τι είναι συσσωρευτές, ε? Οι μπαταρίες για την αποθήκευση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας.
0: Ναι. Γιατί πάει χαημένη.
1: Δεν ξέρετε, φαντάζομαι, ποιοι άλλοι είναι εκεί σε αυτό το παιχνίδι κτλ. Ενδεχομένως. Δεν το επικοινωνούν κιόλας οι άνθρωποι, κακώς, κατά τη γνώμη μου. Κακώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, αυτοί που κάνουν, ρε παιδί μου, επενδύσεις σε, ναι, σε αυτό το τομέα τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, προσλαμβάνουν κόσμο.
1: Ναι. Ποιοι?
0: Αυτή.
1: Νομίζω.
0: Φαντάζομαι.
1: Νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Ναι. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Βλέπετε γύρω μας τι, ναι, γίνεται. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και καθώς αλλάζουν, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς.
1: Εμείς.
0: Και όχι εσύ κι εγώ.
1: Α, όχι εγώ. Ναι.
0: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Δείτε στο δικό μας τον τομέα.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας το χώρο, με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως και σε άλλους χώρους, αν δεν ακολουθήσεις. Αν δεν αρχίζεις να μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο και αυτή την τεχνολογία,
1: ναι,
0: θα μείνεις πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, δεν μένουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα κουβαλάγαμε ακόμα νερό με τα τέτοια. Με τα. Πώς το λένε αυτά, με τα κουβαλάγαμε, ναι, το νερό. Και τα σπάγαμε πέτρες.
1: 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, τόσο διαφορετικό το καθεστώς. Δεν είναι διαφορετικό το καθεστώς τώρα, παιδιά. Τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Της Βόρειας Μακεδονίας με το δικό μας το καθεστώς δεν είναι το ίδιο. Η Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχει υπογράψει, ας πούμε, τα περί πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα. Σας λέω, είναι πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις έχουμε συνυπογράψει ως χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό το πράγμα. Γίνεται και σε άλλες χώρες που είχαν τα ίδια. Το ίδιο καθεστώς με εμάς. Τώρα, αν γίνεται κακός να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο όμως ότι γίνεται. Δηλαδή, η απολιγνητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με τον έναν ή με τον άλλο βαθμό, ανάλογα με το πού συμμετέχεις και τι έχεις υπογράψει. Είναι και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη τακτική. Εδώ, σε άλλες χώρες, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με το λιγνίτη, για παράδειγμα, γιατί αυτό είχαμε και καλά κάνουμε, και από αυτό ζούσε μια ολόκληρη περιοχή. Το πώς ζούσε είναι μια άλλη ιστορία, επίσης, άμα θέλετε, τη συζητάμε. Αλλού συζητάνε για την πυρηνική ενέργεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαν πυρηνική ενέργεια, την καταστρέψανε και τώρα ξανασυζητάνε, μήπως κάναμε λάθος. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως, επίσης, μια ειδοποιώς διαφορά,
1: ναι,
0: και εκεί τελειώνει η κουβέντα, είναι, ναι, ότι εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό το λέω, και αν έχουμε 10 χιλιόμετρα διαφορά,
0: είναι
1: μερικές φορές τα 10 χιλιόμετρα είναι μια χαοτική διαφορά, όχι, είναι...
0: Δεν έχει να κάνει, ναι, με τις αποστάσεις αυτό, παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Και η Κάλλη και η Κηφισιά και τέτοια είναι 15 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το ίδιο είμαστε εμείς που μένουμε αλλού.
1: Γιατί τι έχει στην Κάλλη?
0: Ποια είναι πιο ακριβά.
1: Α, πιο ακριβά.
0: Μένουν οι πλουσίου.
1: Ναι. Δεν παλιά μένουν. Ήταν αυτά τώρα.
0: Τι παλιά.
1: Έχουν αλλάξει αυτά.
0: Δεν μένουν οι πλουσίου τώρα. Φτωχάνες μένουν. Εντάξει.
1: Η κυρία Ελένη λέει: το κακό με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι εμείς καταπίνουμε τους ρήπους τους.
0: Εμείς δεν ρηπαίνουμε τίποτα.
1: Παιδιά τώρα.
0: Πώς το λένε.
1: Έχουμε πει σε άλλη, ναι, άλλη κουβέντα τώρα. Ναι. Τους, πάντως τους, τους φόρους, ας πούμε, τα τέλη για τις ρηπογόνες βιομηχανίες, όλη η χώρα τους πληρώνει. Άρα και όλοι οι φορολογούμενοι, όπου και αν βρίσκονται. Ακόμα και σε ένα νησάκι το οποίο είναι αυτάρκες από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Έτσι, και αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες πληρώνουν τις αποζημιώσεις, ας πούμε, για τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Το ισοζύγιο και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πλατιά αυτή η κουβέντα και ώρες-ώρες είναι και καταλαβίστικη. Εγώ θεωρώ ότι την έχουν κάνει καταλαβίστικη σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχετε καταλάβει, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτόν τον αλγόριθμο η τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε?
0: Όχι.
1: Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν. Είναι το μείγμα που το φυσικό αέριο και λίγο και τα υδροηλεκτρικά και βάλει και λίγο αιωλική. Αυτά τα κάνανε δύσκολο για να μην τα καταλαβαίνουμε. Για να βγάζουν αυτοί που πρέπει να βγάζουν κτλ. Πολλά είναι έτσι. Πολλά είναι έτσι πολύπλοκα και μπερδεμένα.
0: Ναι. Σε άλλα
1: αυτό.
0: Νέα τώρα.
1: Για πες άλλα νέα.
0: Ο Τραμπ έπεσε μέσα.
1: Πού έπεσε μέσα?
0: Παραιτήθηκε στο Άρπερ.
1: Μα εντάξει τώρα.
0: Αυτό που αυτό, παιδιά, στη Βρετανία πραγματικά μου τρυπάει το μυαλό όμως. Ναι. Το σύστημα που έχουν. Ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται. Ναι. Να τους λέει: κοιτάξτε, θα μείνω.
1: Ναι.
0: Για λίγο, μέχρι να βρούμε τον επόμενο, που τον έχουν βρει δηλαδή τον επόμενο. Δηλαδή έχει αυτοπροταθεί αυτό το πράγμα. Που αυτός, που ο κάθε πρωθυπουργός από τους 7 που έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια έρχεται, τον εκλέγει ένα συνέδριο κόμματος και γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να τον έχει ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι, το λαό έχει ψηφίσει το κόμμα όμως.
0: Τι πάει να πει, ρε Διονύση.
1: Έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τους εργατικούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι, έχουν άλλο σύστημα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Εκεί το σύστημά τους είναι. Δεν ψηφίζω πρόσωπο. Εντάξει, παίζει ρόλο ο αρχηγός του κόμματος, αλλά ψηφίζω το κόμμα.
0: Μεταξύ μας τώρα.
1: Και τους τοπικούς βουλευτές κτλ. Οι οποίοι οι τοπικοί βουλευτές επιλέγουν συν τη άλλη τον αρχηγό.
0: Μήπως να το άλλαζαν, δεν πάει καλά.
1: Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει.
1: 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σε 10 χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον Τζόνσον.
0: Δεν προχωράει το πράγμα.
1: Όχι, πριν από τον Τζόνσον ήταν εκεί που έγινε το.
0: Ο
1: Κάμερον που έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit. Και από εκεί και πέρα πήρε σόι το βασίλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κάμερον, η Τρας. Το Τερεζουλίνη,
0: πώς λένε. Η Τερέζα Μέι.
1: Ναι, έτσι τη λέγανε. Χαϊδευτικά η Βρετανία, δεν την έλεγα εγώ. Ποιος είμαι εγώ για να πω χαϊδευτικά, ας πούμε, μια Βρετανή πρωθυπουργό, δεν την ξέρω καν. Ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ, Αντώνα.
0: Το μπρόκολο.
1: Όχι, το λάχανο ήταν. Δεν ήταν μπρόκολο. Που είχαν βάλει μια φωτογραφία της Μέι, ήταν της Τρας. Μία φωτογραφία της Τρας και μία φωτογραφία και δίπλα ένα κεφάλι από λάχανο.
0: Ένα λάχανο.
1: Και λέγανε, ναι, ποιο θα χαλά. Κεφάλι, έτσι το λένε.
0: Ένα λάχανο λένε, ρε μάνα μου.
1: Κεφάλι, λάχανο, ρε παιδί μου, το λένε. Λοιπόν, και λέγανε, ποιο θα χαλέσει πιο γρήγορα. Θα παραιτηθεί αυτή ή θα χαλάσει το λάχανο. Και παραιτήθηκε πιο γρήγορα από ότι χάλασε το λάχανο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες αυτό.
0: Χάχανα και χάχανα. Ναι.
1: Χάχανα και μπάχανα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν προβλήματα που λέτε και στη Βρετανία. Και έχουν
1: μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν εξεταστεί.
0: Καλό Σεπτέμβρη, παιδί μου.
1: Μέχρι τον Ιούλιο είναι οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι για να εκλεγούν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έχουν ένα περίεργο σύστημα. Είναι και από τις επιτροπές του κόμματος, αλλά και από τους βουλευτές. Είναι ένα μπερδεμένο το πώς βγαίνει ο. Είναι δύο διαφορετικά σώματα που τους εκλέγουν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως λένε, υπό Στάρμερ χθες, ότι θα μείνει ο πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο αντικαταστάτης μου και δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: μέχρι το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάει η κοινοβουλευτική περίοδος, θα έχουμε καταλήξει.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος. Έτσι, δηλαδή. Και αυτός που θα έρθει τώρα δεν είναι τι, ο Μπέρναμ, ας πούμε. Τι είναι ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Στο Μάντσεστερ, δεν
0: είναι. Ναι. Και μόλις έμαθε ότι παραιτείται ο Κάμερον.
1: Από πριν
0: το Στάρμερ.
1: Από πριν το
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Πήρε το αυτοκίνητο. Ναι. Πήρε το αυτοκίνητο και πήγε να ορκιστεί. Εν τω μεταξύ, αυτό πάλι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν πήγε. Παιδί μου, είχαν εκλογές το Σαββατοκύριακο. Βγήκε βουλευτής.
0: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκε και πήγε να ορκιστεί βουλευτής.
0: Ναι. Τι περίμενε, δηλαδή.
1: Τι δεν περίμενε.
0: Γιατί δεν πήγε να ορκιστεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή.
1: Παιδί μου, την Κυριακή βγήκε σήμερα, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί. Δηλαδή, πότε θα έβγαινε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί θες να τον κακολογείς τον άνθρωπο που ακόμα δεν τον έχουμε δει, ας πούμε.
0: Ο καθένας πάει και ορκίζεται όποτε θέλει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα από τι ορίζει το πρωτοκολλό του.
0: Αυτό σου λέω, άντε μωρέ τώρα σύστημα.
1: Ο Κυριακή βγήκε, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί και τον ξέγει στον άνθρωπο.
0: Πάμε, γιατί πάει 7 η ώρα. Πέθανε η Βασίλισσα και έχουν γίνει όλα ίσωμα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες και για την κυρία Μέγκαν να ταραχτεί η κυρία Έφη. Πάμε, βγαίνουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς. Στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι.
1: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
0: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
1: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
0: Ναι.
1: Άντρας και γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω,
0: πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένας σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
1: Η προηγούμενη. Είναι.
0: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ναι. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάληρο, στις Αχαρνές, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμιαίο, ένα μικρό
1: τσίκ.
0: Κούνημα, ένα 2 δευτερολέπτων, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
1: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Διαρκώς. Ναι, διαρκώς θα σε ενημερώνουμε.
0: Διαρκώς θα ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
0: Πήγαινε.
1: Όπου
0: δεν
1: ζέστη.
0: Με πας για καλό όμως.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαίδη ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας. Σιγά.
0: Την έχουμε ταράξει. Την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Θα μας πει η Θωμαίδη. Θωμαίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι.
2: Η δροσιά είναι...

0: Να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς.
1: Τι λες τώρα.
0: Στο σπίτι και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ, γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
2: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει αυτό. Επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, στη Σαντίμπ, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα, να το πω έτσι. Αλλά
1: για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα. Δεν είναι.
0: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
1: Τις θερμές ώρες σήμερα.
0: Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα. 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με 2 παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν μιλήσαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία, να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα 2 παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει, όπως και σήμερα το βράδυ, γι' αυτό λέμε
2: θάλαμος αερίων, είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία αυτοκίνητο, ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο, που ήταν απόγευμα εδώ, και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, κάποιες ώρες της ημέρας στο αυτοκίνητο, και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι, μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά, θα μου πεις.
2: Μπορεί για αυτούς να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό
2: ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
0: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά ακόμα. Τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά, όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
2: Εννοείται.
0: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρα, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επανώς χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια, υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
2: Ναι, πυρακτώνεται βέβαια.
0: Μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε τη θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι μέσα στο διαμέρισμά μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
0: Ναι,
2: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί οι ηλικιωμένοι, μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες. Γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα. Ναι, δεν αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό, το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Και οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή πέθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εντωμεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
1: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως φυσικά, γίνεται και εδώ.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία. Ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι, λογικό. Πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
2: Με τηλεργασία.
0: Να κοιμηθούν εκεί πέρα λίγο, να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
2: Και υπάρχει και το άλλο βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί. Δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Δηλαδή είναι όλα μαζί.
0: Ακριβώς πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά. Είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες. Πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσω ενθουσιασμού τους, μέσα στο παιχνίδι, όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμούς και προειδοποίησαν και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Η προηγούμενη ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Χωρίς μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται. Θα πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλέρη Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
2: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές. Είναι αυτό. Δεν είναι
0: να φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό. Από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία. 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορντό, μπορεί και 42 σήμερα. 45 σε κατά τόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρξε περίπτωση να παρατηρηθούν
2: πριν από λίγα χρόνια. Βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
2: Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας είναι αυτά. Αλλά, εδώ είναι στην Αλγερία και στην Τινησία. Ναι.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος, τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο, δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χθες μιλούσαν για το φαινόμενο σεσουάρ. Το φαινόμενο σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά.
2: Που στεγνώναμε τα μαλλιά παλιά.
0: Ότι ακριβώς είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία και δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό.
2: Πήγαινε πλήρη καταστροφή.
0: Ακριβώς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, που θα αρχίσουν τις οδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα και φυσικά οι τιμές θα αυξηθούν όπως και στην Ισπανία.
2: Βέβαια.
0: Είναι λογικό. Για μας το μπαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε, ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό, αλλά άμα συνεχίσουμε 40-45
1: να ενυδατώνεσαι εσύ Θωμαΐς, να ενυδατώνεσαι πολλά υγρά και πες το και τους ρωστούς επίσης, επειδή ξέρουμε εμείς από αυτά, τα ζούμε κάθε βράδυ.
2: Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις μεταφορικά, όχι θερμά, όχι, το παίρνω πίσω. Ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σου πω κάτι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εμείς καλά είμαστε εδώ.
2: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Μα στέλνουν τώρα και ο κύριος Τιμολέοντας από τα βαλσαμάτα. 17 βαθμούς. Καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και το χειρότερο.
2: Του κύριου Κώστα του άρεσε πολύ η συνομιλία μας με την.
1: Παιδιά, η Θωμαΐδα είναι πολύ.
2: Εμείς τρελαινόμαστε με τη Θωμαΐδα.
1: Είναι περιγραφική, μας τα λέει όλα έτσι. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα.
2: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
1: Ναι.
2: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
1: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
2: Τι έγινε με την κυρία Αβραμόπουλο? Τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας? Τι είναι ακριβώς αυτό? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμηση, υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη.
1: Αλήθεια.
3: Νομίζω όλοι.
1: Αλήθεια.
3: Την υπόθεση του 2022, και μας την αναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος, καθώς το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
2: Να το κάνουμε λίγο για να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πανθέρη.
1: Άννα, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με διακοπές και με...
2: Χάνουμε κάποια πράγματα.
1: Και όχι, δεν είναι καλό για τους ακροατές μας. Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
2: Για να δούμε για αυτό το θέμα. Το περίφημο θέμα.
1: Για το οποίο έχει δει πολύ μελάνη και εδώ, σε αυτή
2: τη χώρα. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει για να, τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate. Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
1: Ναι, δεν έχει λήξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Ναι, πάμε στην Άννα.
2: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην οποία συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε. Και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου
2: για να προωθήσει συμφέροντά τους.
3: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Καβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις και για άγνωστο λόγο που δεν γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό. Εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαϊκό Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
2: Η συνέχεια ποια είναι τώρα, η συνέχεια είναι Βουλή.
3: Καταρχάς να πούμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Γιατί μου το εξηγούσαν, δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό. Ο κ. Αβραμόπουλος δεν κατηγορείται για την υπόθεση αυτή ενώ ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ωστόσο, έπρεπε να λάβει σχετική άδεια και γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει την
1: εξετία. Την οποία είχε πάρει, δεν έγραφε που έλεγε ότι...
3: Την είχε πάρει, ναι. Την είχε πάρει κανονικά. Λέει λοιπόν ότι είχε λάβει συνολική αμοιβή περίπου 75.000 ευρώ για την συνεργασία του με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τις θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα εκτό. Ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
2: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος
1: είπε.
2: Ότι θα προσφύγω κι εγώ, άμα, αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την υπόθεση.
3: Από εδώ και πέρα το πράγμα έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το ένταλμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα σύλληψης, θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Άριο Πάγο ο σχετικός φάκελος. Από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φύγει
2: στη Βουλή
3: για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν έρθει, φανταζόμαστε ότι θα έρθει και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία, επιστρέφει στην Εισαγγελία Αφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνεννοεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο Εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Έχει ήδη προαναγγείλει ο κυρικό λόγο ότι θα συνενέσει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Σε καλημερίζουμε.
1: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω. Ναι. Θα μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου πενιερικά.
1: Τι να κοιτάς?
0: Μην δεις κανένα λαγοκέφαλο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Ναι. Τι, θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Μεγαλοποιούμε
1: τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έγινε και πέρυσι?
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, γιατί πέρυσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις Μέδουσες.
1: Είχαμε, δεν είχαμε τις Μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις Μέδουσες. Τις Μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν.
0: Α, μπράβο.
1: Το λαγοπόδαρο, το λαγοκέφαλο. Δεν, το λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές ή συνομιλία με την Άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς θέμα.
0: Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, από το Ηράκλειο, λέει πάρε τις καινούριο κινητό. Να τις πάρουμε. Γιατί όχι?
0: Παιδιά,
1: να πάρουμε. Παιδιά.
0: Χαλαρώστε λίγο, ναι, πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος, να τις πάρουμε καινούριο κινητό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Για τίματα νομίζω δίνουν, γαλλικά νομίζω δίνουν σήμερα.
1: Ναι, δηλαδή. 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο,
0: ναι,
1: Πέμπτη. Βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες. Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό. Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Ξέραμε και τα επαγγέλματα, τώρα δεν τα ξέρουμε? Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν, και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή, αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουζάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουζάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν. Και το δεύτερο, ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Πάμε λοιπόν. Τι είναι κάτι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό, είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και την βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω και να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω? Γιατί βάζω, και είναι πολύ καλή ερώτηση, κλασική ερώτηση αυτή που λέτε, γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να...
2: Σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα...
2: Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή γιατί έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή. Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την

0: επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου. Ναι. Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο, οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φάση. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που είναι, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουν αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
0: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουν, δεν τις ξέρουν. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
0: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Τι θα έχει μέλλον.
0: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον. Γιατί, όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα. Όχι με...
0: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολεύσει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
2: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
0: ακριβώς,
2: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι, να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, παιδί μου.
0: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέψτε μου να πω, γιατί. Ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε δεν βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτε έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπατε, να μου αρέσει κι εγώ να γίνω εργοθεραπευτής, όχι μόνο να κοιτάξω τις προοπτικές. Μια άλλη παράμετρος που πολλές φορές δεν υπολογίζω στο μηχανογραφικό και φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις είναι οι μεταγραφές. Mm. Οι μεταγραφές γίνονται τον Οκτώβριο, αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για να πετύχω τη μεταγραφή πρέπει να συνυπολογιστούν στο μηχανογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές, υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα, ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα, είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα, είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεχνος, είτε έχει αδερφό-αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, που είναι τα βασικά κριτήρια, τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποια σχολή που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
2: Βέβαια.
0: Και σπίτι εκτός της μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
1: Κύριε Ταουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
2: Βέβαια, γιατί έχουμε και ερωτήματα και από τους ακροατές.
1: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές, ήδη για παράδειγμα από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που, κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
2: Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
1: Πρέπει να κάνουμε, ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή, που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
0: Και εμείς, επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας γιατί είμαστε στο σχολές σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε και μεγάλη χαρά την Παρασκευή, γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα. Θα έχουμε άλλα δεδομένα.
2: Ναι,
1: δεδομένα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταουσάνη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, είναι ώρα Μουντιάλ, αλλά λέγουν ώρα Αντετοκούμπο τώρα.
1: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από τον Μουντιάλ.
2: Τα έχει επισκιάσει όλα αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
2: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, όχι θα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγόκι, ναι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
2: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα. Καταλαβές.
1: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
2: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
2: Έμεινε πολύ, πολύ, ναι. Πολύ. Ναι.
3: 13 χρόνια. Και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρα, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο και είναι ένα, δεν το θυμάμαι τώρα πιο απ' όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να λέω για τον κόσμο να το δει. Δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό αλλά και κοινωνικό. Οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Εντάξει, τους χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Μιλάω, είναι κοινωνικό.
2: Ναι, λέω γενικά. Γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και τους αφήνει παρακαταθήκη. Πώς το λέμε.
3: Καλά, δεν το ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίση στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένας είτε μπασκετμπολίστας είτε ποδοσφαιριστής από το πουθενά και μια μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. Αυτό να συνεβαίνει και
1: είναι
3: εδώ.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσυλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
2: Οι
1: περισσότεροι.
3: Ήταν, είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
3: Γενικότερα πούμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Λέχε το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε.
2: Εγώ βέβαια προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
2: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα. Αλλά
3: στο Μαϊάμι.
2: Αλλά ρε, έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου. Πολύ, πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές. Και με τον καιρό είναι αυτά που το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
2: Έλατε.
3: Το παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο κάψωνα, είτε με χιονόπτωση. Όταν η δυνατή βροχή ήταν για τρεις ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά, παιδιά, που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling track. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλο ο κόσμο.
1: Αλήθεια, ναι.
3: Γιατί εντάξει, είπαμε, ας κάνουμε πίσω. Να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
2: Εντάξει, τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια, δηλαδή.
3: Λοιπόν, είχαν νωρίς είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος αλλά και η Αργεντινή σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθήσει ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλης της εποχής.
2: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
3: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από αυτό το δύο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκορέρ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που έχει χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ. Έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από τους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την εθνική δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει όπως το λέμε και εμείς, το back to back.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
3: Όμως, έτσι, ο Εμπαπέ έχει άλλη έτσι άποψη. Καθώς η εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος. Λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος.
1: Ο Χάλαντ,
3: ναι. Και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε. Και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Έχει αλλάξει. Και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1. Το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
3: Η Αλγερία το γύρισαν.
1: Το βλέπω
3: ωραία.
1: Τώρα, ναι.
3: Ωραία. Καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε τώρα. Έχουμε και πάλι νομίζω έτσι μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, τι θα κάνει ο Ρονάλντο. Άκουσε πάρα πολλά. Αλλά όλη η εθνική όμως, δεν θα είναι ο Ρονάλντο.
2: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως. Εντάξει, ναι.
3: Ήταν χάλια. Κάνε να δεις πώς εύκολα γυρίζει και από εμάς. Αν πετύχει 1-2 γκολ απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, έχει μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς, 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
2: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
2: Λέω, δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία για αυτόν τον αγώνα. Ναι, γιατί είναι αγαπημένη μου η Αγγλία. Ναι, τέλος πάντων, πας πρώτος, δεν έχει σημασία. Σήμερα, απόψε.
3: Αλλάξανε και ήμουν όχι εθνικό, έτσι, ποδοσφαιρικό. Ήταν στο Σουέισις πλέον.
1: Το Wonderwall, ναι, βέβαια.
3: 2 η ώρα ξημερώματα Παναμά-Κροατία και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι νωρίς έτσι, θα έχετε ξυπνήσει. Κολομβία-Κογκό 5 η ώρα, αυτό θα είναι F1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 Σπορ. Τα παιχνίδια το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό θα είναι από την F1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χαίρετο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και με το
2: Μουντιάλ.
1: Ναι, γιατί σας έχουμε πει για το Μουντιάλ, ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο στα δύο μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που.
2: Καλά
1: το...
2: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω τον κύριε Πέτρο, δεν σας μαλώνουμε. Προς Θεού, δεν παρεξηγούμαστε, κύριε Πέτρο, με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές, τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει: με αυτά που ακούω πριν που άκουγε από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά πάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
2: Βλέπουν, αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
2: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Κλάιβ Ντέιβις, ήταν 94 ετών και του χρωστάμε τους εξής: τον Μπρους Σπρίγκστιν, την Τζάνις Τζόπλιν, τον Σαντάνα, του Έρωσμιθ, τη Βίτνεϊ Χιούστον, τον Μπάρι Μανίλο, την Αλίσια Κις και την Αρίθα Φράγκλιν. Υπάρχει αυτούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες. Πολλοί λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
2: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
2: να
1: τον κόσμο, ναι. Άμα είσαι στη βιομηχανία, την μουσική, προφανώς και να το ξέρεις. Όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones ή τον. Αυτό που έκανε τη Motown και την Atlantic.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ. Οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Θα μείνετε εσείς εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkey σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν θα πεις, το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και

0: της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τη μέρα τους στους δρόμους, στα χωράφια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στις αυλές, βέβαια και στα μπαλκόνια, με μια κούπα καφέ και μια ματιά στον ουρανό. Ακούτε την εκπομπή Πατάλιος από την Έρτη Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πάμε με ιστορίες, μουσικές και μικρές τάσεις μνήμης που νομίζω δίνουν χρώμα στη μέρα. Η πρόγνωση για την Ήπειρο φέρνει μια λίγο το πρωί, θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε ευχάριστα επίπεδα για την εποχή και λίγες νεφώσεις στα ορεινά προς το απόγευμα. Στα Γιάννενα η μέρα θα κυλήσει με φωτεινή διάθεση. Στην Άρτα το θερμόμετρο αρεμβαίνει περισσότερο. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πρέβεζας και της Ιγουμενίτσας το Ιόνιο χαρίζει δροσερές ανάσες. Μια μέρα που μοιάζει να ζητά μια βόλτα, ένα χαμόγελο και μια καλή κουβέντα πριν αρχίσουν τα σοβαρά της επικαιρότητας. Και μιας και μιλάμε για μέρες που αφήνουν αποτύπωμα, σαν σήμερα το 1878 γράφτηκε μια σημαντική σελίδα για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Ήπειρο. Στο συνέδριο του Βερολίνου οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων που αποδέχθηκαν την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ήπειρου στην Ελλάδα με την περιοχή της Άρτας να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ιστορικής εξέλιξης. Η είδηση ταξίδεψε τότε με την ταχύτητα της προσμονής από στόμα σε στόμα, από πλατεία σε πλατεία και από καφενείο σε καφενείο. Οι άνθρωποι της περιοχής έβλεπαν μπροστά τους να άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ελπίδα και προσδοκία. Η Άρτα, ποτισμένη με ιστορία, με το θρυλικό γεφύρι να ενώνει όχθες και ιστορίες, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αλλαγής που έδωσε νέο προσανατολισμό στη ζωή των κατοίκων της. Το συνέδριο του Βερολίνου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη και η απόφαση για την παραχώρηση της Άρτας συνδέθηκε με την πορεία προς μια ευρύτερη γεωγραφική και πολιτική ολοκλήρωση. Οι δρόμοι της πόλης, οι αγορές, οι γειτονιές και τα χωριά της περιοχής γέμισαν με συζητήσεις, όνειρα και σχέδια για το μέλλον.

Η ιστορία εκείνης της μέρας κουβαλά ακόμα τη ζεστασιά της προσδοκίας και τη δύναμη μιας κοινωνίας που έβλεπε στον ορίζοντα, έβλεπε μάλλον τον ορίζοντα, να φωτίζεται από νέες δυνατότητες. Η μνήμη εκείνης της απόφασης συνεχίζει να συνοδεύει τις επόμενες γενιές και να θυμίζει πως οι μεγάλες στιγμές γεννιούνται από την προσπάθεια, την υπομονή και τη συλλογική προσδοκία. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η υπόθεση που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα είναι το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των βελγικών ακτών για το σκάνδαλο Watergate. Qatargate, συγγνώμη. Ο κύριος Αβραμόπουλος με εκτενή δημόσια δήλωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες και τονίζει ότι η συμμετοχή του στην συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ασυλία, δηλώνοντας πως επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Στο διεθνές μέτωπο, οι εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράκ επηρεάζουν άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρέλαιου κατέγραψαν πτώση μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία και ήδη υπάρχουν, από ό,τι βλέπουμε, και κάποιες εξελίξεις αναφορικά με το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, και παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται από την αμερικανική πλευρά, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμο σημείο. Βασικά ζητήματα όπως το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης και η διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν ανοιχτά και αναμένεται να αποτελέσουν το αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων το επόμενο διάστημα. Στην ελληνική επικράτεια είχαμε κύμα αρκετών και σημαντικών πυρκαγιών. Χθες υπήρξε η μεγάλη φωτιά στην Βιωτία, όπου οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ για λόγους ασφαλείας είχε διακοπεί και η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Οι αρχές παραμένουν βέβαια σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα αντιδράσεις καταγράφονται στην Αλβανία γύρω από το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, την ομάδα πολιτών. Προχώρησε χθες την καταδάφιση εργοταξίου που είχε εγκατασταθεί για τις ανάγκες επίβλεψης του έργου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην επένδυση. Το περιστατικό αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται σχετικά με τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις ξένων επενδυτών. Εδώ να πούμε ότι το θέμα αυτό το αναφέρουμε γιατί εμφανίζονται και ομογενείς βορειοϋπηρώτες να κατέχουν γη στη συγκεκριμένη ζώνη όπου θέλουν οι επενδυτές να στήσουν το τουριστικό τους κατάλογο. Λοιπόν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στο μεταξύ τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε το Κέντρο Πρόληψης Ιωαννίνων Σχεδία, περισσότεροι από ένα στους 10 μαθητές ηλικίες περίπου 16 ετών δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά κάποια παράνομη ουσία. Η κάναβη εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη ουσία μεταξύ των εφήβων. Ωστόσο, οι ειδικοί καταγράφουν πλέον και την εμφάνιση ουσιών που μέχρι πρόσφατα σπάνια αντιμετωπίζονταν σε τόσο νεαρές ηλικίες, όπως η κοκαίνη, οι αμφεταμίνες, η έκσταση και άλλες παρεστησιογόνες ουσίες. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια νέα πραγματικότητα.

πραγματικότητα που απαιτεί ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της υποστήριξης των νέων και των οικογένειών τους. Στην Ήπειρο θετικές είναι οι εξελίξεις για τις υποδομές των Ιωαννίνων. Η περιφέρεια προχωρά στην κατασκευή νέου κυκλικού πόμβου στην βορειοδυτική είσοδο της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 850.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας σε μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, η σημερινή μέρα αποτυπώνει, νομίζω, με χαρακτηριστικό τρόπο το εύρος της επικαιρότητας. Πολιτικές εξελίξεις με ευρωπαϊκές προεκτάσεις, διεθνείς διπλωματικές διεργασίες που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, μάχη με τις πυρκαγιές στην ελληνική περιφέρεια, κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν τη νέα γενιά και έργα υποδομών που επιχειρούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, μια μουσική ανάβαυλα Αργύρη και επιστρέφουμε.

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, η είδηση για την αναμενόμενη πλέον αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η προοπτική χαμηλότερων τιμών στην ενέργεια φέρνει μια πρώτη αίσθηση ανακούφισης στις αγορές και στα νοικοκυριά. Η συζήτηση για φθηνότερο πετρέλαιο, για υπιότερες πιέσεις στον πληθωρισμό και για μια οικονομία που αναπνέει με μεγαλύτερη άνεση μοιάζει να δίνει έναν τόνο αισιοδοξία στην καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή όμως η πραγματικότητα του κλίματος θυμίζει με ένταση ότι ο λογαριασμός της εποχής μας γράφεται σε πολλά διαφορετικά τευτέρια. Ένα από αυτά βρίσκεται στις αγορές. Ένα άλλο είναι στα θερμόμετρα. Και ένα τρίτο, ίσως το πιο κρίσιμο, είναι στα δάση, στα ποτάμια, στις καλλιέργειες και στις τοπικές κοινωνίες. Η Ευρώπη βιώνει ήδη ένα ακόμα κύμα ακραία ζέστη. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη Νότια Γαλλία και σε τμήματα της Ιταλίας οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και έχουν φτάσει σε επίπεδα που πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν αδιανόητες. Σήμερα αποτελούν μέρος μιας νέας πραγματικότητας που εμφανίζεται όλο και συχνότερα. Οι επιστήμονες μιλούν για θερμικούς όλους, για παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, για μεταβολές στη συμπεριφορά των αέριων μας και για ένα κλίμα εν τέλει που μετασχηματίζεται με ταχύτερους ρυθμούς από όσους είχαν αρχικά υπολογιστεί. Και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο καύσωνος του 2003 άφησε πίσω του περισσότερους από 70.000 ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2022 καταγράφηκε ως μία από τις πιο επώδυνες περιόδους στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία με δεκάδες χιλιάδες θύματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πλέον πάνω από 200.000 απώλειες ζώων στην Ευρώπη εξαιτίας της ακραίας ζέστης τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για αριθμούς που κάποτε θα συνδέονταν με μεγάλες φυσικές καταστροφές ή πολεμικές περιόδους. Σήμερα συνδέονται με τη θερμοκρασία του αέρα. Η ζέστη επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, την εργασία, την παραγωγή και την καθημερινή λειτουργία των κοινωνιών. Ένας εργάτης, εργοτάξιο ας πούμε, ένας αγρότης στον κάμπο, ένας οδηγός στο δρόμο μετά τη δύση του ήλιου, όλοι βιώνουν τις επιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο. Η έννοια της τροπικής νύχτας, όπου η θερμοκρασία παραμένει σε ψηλά επίπεδα μέχρι το ξημέρωμα, εισέρχεται όλο και συχνό στο λεξιλόγιο των μετεωρολόγων. Μαζί της εισέρχεται και μια νέα συζήτηση για την ποιότητα ζωής, για την αντοχή των υποδομών και για την δυνατότητα προσαρμογής των κοινωνιών. Οι οικονομικές συνέπειες αποκτούν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οίκοι αξιολόγησης και οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση ως βασικό οικονομικό παράγοντα. Η παραγωγικότητα επηρεάζεται άμεσα από τη ζεστή κατανάλωση ενέργειας. Αυξάνεται, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερο κόστος προσαρμογής. Οι δημόσιες υπηρεσίες επιβαρύνονται, τα ασφαλιστικά συστήματα αποκτούν νέες ανάγκες και εν γέννη οι υποδομές δοκιμάζονται. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Οι προβλέψεις, οι προγνώσεις που υπάρχουν είναι ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ήδη αυτό το καλοκαίρι αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες χτυπούν ένα σημαντικό κομμάτι της Ευρώπης και όλα στον ορίζοντα μοιάζουν κόκκινα, μοιάζουν φωτιά από τις θερμοκρασίες αυτού του καλοκαιριού. Ας ελπίσουμε, και αυτή είναι προς το παρόν η πρόγνωση των μετεωρολόγων, ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με τον Περιφερειάρχη της Πυροσβεστικής στην Ήπειρο για να δούμε αν και κατά πόσο είμαστε έτοιμοι σε σχέση με πέρσι και τι εν πάση περιπτώσει έχουν, τι μηνύματα και τι συμπεράσματα έχουν βγει από την περσινή χρονιά που ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτική για την Ήπειρο. Άργυρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει η επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλό 3 μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ερτ Ιωάννινα.

0: Πώς έτσι είναι το σκηνικό, το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις αυξημένες θερμοκρασίες, καύσωνες δηλαδή στην ουσία, γιατί σε κάποιες περιοχές τα θερμόμετρα ξεπερνούν ακόμα και τους 40 βαθμούς και σε περιοχές όπου δεν είχαν και πολύ μεγάλη εμπειρία με τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Και μιλώ βέβαια για την Ευρώπη. Η Ήπειρος, η δική μας η Ήπειρος, εισέρχεται και φέτος στην αντιπυρική περίοδο υπό συνθήκες αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι προγνώσεις για υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένα διαστήματα ξηρασίας εντείνουν προφανώς την ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης έχει ενισχυθεί και διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα μέσα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κρίσιμης φετινής περίοδου. Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων ετών και κυρίως η περσινή εξαιρετικά δύσκολη και δραματική χρονιά δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Οι μεγάλες και πολυάριθμες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ήπειρο άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές, με περισσότερα από 60.000 στρέμματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Τα δεδομένα αυτά κατέριψαν στην πράξη την αντίληψη της πυρήμαχης Ηπείρου, αναδεικνύοντας ότι και η περιοχή μας είχε πλέον εισέλθει ξεκάθαρα στη κόκκινη ζώνη κινδύνου. Το ερώτημα επομένως είναι εύλογο. Έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά φέτος? Υπάρχει καλύτερη προετοιμασία, περισσότερος εξοπλισμός, ενισχυμένο προσωπικό και αποτελεσματικότερο συντονισμός, ώστε πολίτες και τοπικές κοινωνίες να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς? Ή μήπως βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια περίοδο που θα δοκιμάσει τις αντοχές του μηχανισμού και της κοινωνίας? Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από τη συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο Τσιόπο, Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για μια συζήτηση με επικέντρο βέβαια την ετοιμότητα, τις ελλείψεις και τις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Κύριε Τσιόπο, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, σε ποιο βαθμό είναι φέτος θωρακισμένη η Ήπειρος απέναντι στον αυξημένο, κατά γενική ομολογία για λόγω του κλίματος που υπάρχει, στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, και ποιες είναι οι βασικές διαφορές, κύριε Περιφερειάρχη, σε σχέση με πέρσι?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει αρκετά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Μεσογειακή ζώνη, όπου χώρες πλήττονται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και καταστάσεις, όπου δοκιμάζονται σε κάθε χώρα ξεχωριστά και στη δική μας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Οι πυλώνες για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε μια καταστροφή είναι τέσσερις. Είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα, η ανταπόκριση όταν το πληθέ να συμβάν και η αποκατάσταση. Όσον αφορά το θέμα της ετοιμότητας, όπως θέσατε, εμείς σαν πυροσβεστικό σώμα έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες ήδη εφαρμόζουμε τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε σαν πυροσβεστική: έλεγχο δασικού οδικού δικτύου, υδροστομίων κτλ. Και έχουμε αποστείλει τα σχετικά έγγραφα των ελέγχων στους αρμόδιους φορείς. Έχουν συγκληθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα και σε κάθε δήμο τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει καθημερινά συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, περιφέρεια, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ΑΒ βαθμού, στο δασαρχείο, ελληνικό στρατός, ελληνική αστυνομία, τέλος πάντων με όλους όσους εμπλέκονται στην δασοπυρόζεση. Τώρα,
0: κύριε Περιφερειάρχη, να σταθούμε εδώ σε αυτό το σημείο, διότι πέρσι, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, υπήρχε μια δυσκολία συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην κατάσβεση, στην διευθέτηση κτλ. Φέτος αυτό έχει αντιμετωπιστεί?
1: Κοιτάξτε, το συντονισμός είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτυπωθεί ποιοτικά. Δηλαδή, σε μια μεγάλη καταστροφή, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει έλλειψη συντονισμού. Αυτά που ο κάθε φορέας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, είναι η ρόλη μας είναι πολύ διακριτή και όταν κληθούμε επί το πεδίο να τους εφαρμόσουμε, πρέπει να κουμπώσουμε ένας με τον άλλον. Τώρα, όταν γίνεται μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, ένα καταστροφικό γεγονός, μια πλημμύρα, ένα σεισμός, όλοι μιλάνε γενικώς για έλλειψη δονισμού. Σας είπα, δεν έχει ποσοτικά χαρακτηριστικά να το μετρήσετε αυτό το πράγμα. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς. Υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι όλα. Μια καταστροφή δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι στατικό. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, τη βλέπουμε και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως έχει. Ένα γεγονός το οποίο είναι δυναμικό.
0: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, βέβαια. Ναι. Mm. Απλώς να το θέσουμε με άλλο τρόπο. Ποιος έχει την ευθύνη, τον πρώτο λόγο, ας πούμε, στο πώς θα κινηθούν και πού θα πάνε δυνάμεις?
1: Στο καταστροφικό ρόλο το παίζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά υπάρχει συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι αποφάσεις κατασβεστικά ανήκουν στο επικεφαλή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σας είπα, ο συντονισμός, όταν λογικό είναι όταν ένας άνθρωπος καταστρέφεται, έχει υποστεί καταστροφές, το πρώτο πράγμα και καλώς και εμείς πιθανώς θέσει το ίδιο πράγμα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει συντονισμός κτλ. Αλλά κρατήστε αυτό που σας είπα. Κάθε ενέργειά μας επί του πεδίου αλλάζει την επόμενη ενέργειά μας. Δηλαδή, δεν είναι οι πυρκαγιές, όπως σας είπα, είναι δυναμικό φαινόμενο. Αν κάνω κάτι τώρα, έχει μια συγκεκριμένη εξέλιξη αργότερα. Αν έκανα κάτι άλλο, θα είχε κάποια άλλη εξέλιξη. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε οι ενέργειά μας να αποτυπωθούν και να πούμε ότι κάνοντας αυτό θα επιτύχουμε αυτό. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας κάποια δεδομένα. Εγώ ήρθα πέρα στην πυρκαγιά στην Φιλιππιάδα. Αν λέγαμε πριν 5 χρόνια, δεν σας λέω πολύ μακριά, πριν 5 χρόνια, ότι στις 4 ώρα το πρωί ξημερώματα στη Φιλιππιάδα θα είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου, 3% υγρασία και ανέμους, οι ρηπές να φτάνουν 8-9 από φόρ. Θα μας περνούσαν όλοι για τρελούς.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Πραγματικά ήμουνα και εγώ κοντά σε αυτή τη μεγάλη φωτιά. Έτσι είναι.
1: Οπότε, δηλαδή, να ξέρετε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν υπηρεσία, μιλάω τώρα εκπρόσωπο του υπηρεσιακού σώματος, είναι να αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που έχω. Η διαθέσιμη πόρη δεν είναι ανεξάρτητη. Πάλι φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη φωτιά. Πέρυσι, όταν βάλετε, πλήττεται μια περιοχή, πιθανόν υπάρχουν και στις γειτονικές περιοχές πυρκαγιές. Αυτό το διήμερο το πολύ κακό για το πυροσβεστικό σώμα σε εισαγωγικά, πολύ κακό γιατί είχαμε πολλές ενάξεις πυρκαγιών, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές στην Πάτρα, στην Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στη Βόνιτσα, στη Φιλιππιάδα. Το βράδυ είχαμε πυρκαγιές στην Πρωτόπαπα. Σαν περιφέρεια Πύρου εκείνη την ημέρα το πρωί είχαμε 18 ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες όλες θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο. Οπότε ο ρόλος μας και το βάρος μας είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι είναι, για πραγματικά δώσατε μάχη και όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Δεν είναι ότι μόνο εγώ το βλέπω, όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ειδικά σε αυτές τις περιόδους. Εσείς ως πυροσβέστες είστε παντού. Βέβαια, το ερώτημα τώρα είναι, υπάρχει επάρκεια προσωπικού? Και όχι μόνο, οχήματα, επιχειρησιακός εξοπλισμός, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά όλες τις περιοχές της Πύρου?
1: Κοιτάξτε λίγο. Μέσω του προγράμματος Αιγής έχει γίνει και γίνεται, συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει, μια τρομερά μεγάλη ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού. Και στην περιφέρεια Πύρου, όπως και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, φέτος, σαν προσωπικό, σχεδόν είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Αυτό που έχει αλλάξει φέτος, σαν δομή, σαν στην περιοριστική υπηρεσία, είναι ότι έχουμε ιδρύσει πλέον σε κάθε νομό τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού, όπου θα κοιτάξουν το θέμα των έμπρησμων, θα προσπαθήσουν ουσιαστικά να μειώσουν τις ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Όσο περιορίζουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε λιγότερες πυρκαγιές, θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά σε κάποιο συμβάν. Υπάρχουν στην περιοχή μας 5 drones. Έχουν τοποθετηθεί 2 στο νομό Ιωαννίνων, 1 στο νομό Πρεβέζης, 1 στο νομό Άρτας και 1 στο νομό Θεσποτίας, όπου σαρώνουν ουσιαστικά μέρα νύχτα 24 ώρες βάση την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα, να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν έγκαιρα κάποια πυρκαγιά. Υπάρχει το ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που έχει συσταθεί από το 2022. Προχωράμε και ελπίζω να στο τέλος της αντιπυρικής να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αλλά από ό,τι βλέπετε, ξαναλέω ότι πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δοκιμάζονται οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας πάρα πολύ ισχυροί, ειδικά στη Μεσογειακή Λεκάνη.
0: Έτσι είναι. Και σε σχέση τώρα με την περσινή δύσκολη χρόνια, βέβαια βγάλατε κάποια συμπεράσματα. Αξιοποιήθηκαν αυτά στο φετινό σχεδιασμό?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τα συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι μετά από κάθε συμβάν, είτε μικρό είτε μεγάλο, το αξιολογούμε, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, βλέπουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι περιθώρια βελτίωσης έχουμε, βλέπουμε τις ευάλωτες περιοχές και αναπροσαρμόζουμε τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δεν αφήνουμε δηλαδή ένα πράγμα όπως ήταν πριν 30-40 χρόνια να συνεχίσει και στο μέλλον. Είναι δυναμικό γεγονός, αλλάζουμε συνέχεια τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Και αλλαγή στα περιπλοκά κάναμε φέτος όπου χρειαζόταν. Εγώ αυτό που θέλω, δεν ξέρω να πω.
0: Ναι, προφανώς θα πρέπει να απευθύνεται και ένα μήνυμα. Τι πρέπει δηλαδή να προσέξουν ιδιαίτερα οι πολίτες στο φετινό καλοκαίρι? Και, ναι.
1: Σας είπα, το πιο σημαντικό πλέον έχει πανευρωπαϊκά διαπιστωθεί αυτό, είναι η πρόληψη.
0: Δηλαδή, αναμφισβήτητα είναι η πρόληψη, ναι, βέβαια.
1: Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, χθες τελείωσε η προθερμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχουμε, ειδικά στην Ήπειρο, ναι, αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι περιοχές όπου είναι κοντά οι ζώνες μίξης που λέμε αστικού ιστού με δασικό περιβάλλον. Γιατί εκεί γίνονται, μιλάμε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έχουμε να κάνουμε με υποδομές, με εγκαταστάσεις, όπου συνήθως σημειώνονται μεγαλύτερες καταστροφές πέρα από το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει μια πυρκαγιά. Εκεί, όταν μια φωτιά εισέρχεται σε χωριά, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Όταν εγώ, σαν επικεφαλής φορεσικών δυνάμεων, θέλω να σβήσω μια φωτιά σε ένα σπίτι, χρειάζομαι τουλάχιστον δύο περιοριστικά οχήματα. Φανταστείτε μια δασική πυρκαγιά να μπει μέσα σε ένα χωριό, το οποίο έχει 100 σπίτια. Εγώ, για να είμαι σωστός και να έχω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα θέλω 100 περιοριστικά οχήματα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, δηλαδή, σε κάθε χωριό να διαθέτουμε από 1-2 οχήματα σε κάθε σπίτι. Οπότε, καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων χώρων, οικοπαιδικών χώρων, να προστατεύσουν και να κάνουν τον εαυτό τους πιο ασφαλή. Να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Όταν το οικόπεδό μας είναι καθαρό και γίνουν κάποιες εργασίες, δεν θα εισέλθει η πυρκαγιά στο σπίτι μας. Θα περάσει, αλλά δεν θα είναι καταστροφική.
0: Προφανώς, επειδή έχετε ήδη μια εικόνα το τι συμβαίνει με τα οικόπεδα αυτά, έχουν πειθαρχήσει οι πολίτες σε σχέση με τον καθαρισμό?
1: Δεν είναι μόνο οι πολίτες, είναι όλοι οι ιδιοκτήτες.
0: Όλοι οι ιδιοκτήτες.
1: Εκτάσεις, ναι, υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις, υπάρχουν εκτάσεις που δεν ανήκουν μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Είμαστε πίσω. Κάνουμε ζαφή. Σήμερα ξεκινήσαμε. Χτες έλειπε η προθεσμία. Από σήμερα ξεκινάμε ελέγχους και το περιοριστικό σώμα και η Δήμη, να δούμε σε τι βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι καθαρισμοί οικοπαιδικών χώρων. Εγώ αυτό που έχω, δεν έχω μια μετρήσιμη εικόνα να σας πω τώρα ότι έχω εντοπίσει τόσα καθαρίστα οικοπαιδικά. Αυτό που βλέπω σαν
0: πολίτης... Όχι, μια γενική εικόνα. Ναι, αυτό.
1: Μια γενική εικόνα, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτό οφείλεται, δηλαδή η προθεσμία για να καθαρίσουμε τα οικοπαιδά μας ήταν από 1η Μαΐου ως 15 Ιουνίου. Λίγο ο καιρός μας πήγε πιο πίσω στην Ήπειρο, λόγω βροχοπτώσεων και λόγω καιρικών συνθήκων. Λίγο ότι υπάρχουν θέματα, ότι είναι πάρα πολλά οικόπεδα τα οποία είναι εγκατελειμμένα, δεν υπάρχουν εύκολα να βρεθούν οι ιδιοκτήτες. Παρατηρώ μια καθυστέρηση. Εδώ η προθεσμία μπορεί να λύγει σήμερα, αλλά πρέπει να το συνεχίσουμε, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και δεν θα το κάνουμε για λόγους συστητικής, δεν θα καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας για να είναι όμορφα και ωραία. Θα τα καθαρίσουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε όλα αυτά να συμβούν, ναι, και ο καθένας να λάβει και την ατομική του ευθύνη. Δεν γίνεται αλλιώς σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες ζούμε. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή πολλής λόγος γίνεται για το καλοκαίρι και τις θερμοκρασίες οι οποίες έρχονται. Επειδή έχετε κάποια μοντέλα θερμοκρασιακά, καιρικά κτλ. Όχι βεβαίως από δικά σας. Θέλω να πω ότι έχετε μια καλύτερη πληροφόρηση σε σχέση με αυτά. Ποια είναι η δική σας εικόνα για τις θερμοκρασίες και το καλοκαίρι που εξελίσσεται?
1: Το κλίμα θεωρητικά δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Το κλίμα για να έχει μετρήσιμο αποτελέσματα θα πρέπει να περάσει μια 20-30 ετία. Αυτό που δείχνει, που είναι η γενική τάση και η γενική εικόνα, είναι ότι το κλίμα έχει αλλάξει με υψηλότερες θερμοκρασίες, με περισσότερους αέριδες και με χαμηλότερη σχετική υγρασία. Αυτά είναι τα τρία βασικά πυρομετεωρολογικά στοιχεία που εξετάζουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη βλέπετε υπάρχει το σύστημα ΩΜΕΓΑ που λένε, που έχει εγκλωβιστεί καύσωνας, υποφέρουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Η τάση που υπάρχει είναι ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα το πώς θα είναι αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς και πιστεύω και οι μετεωρολόγοι μπορεί να δυσκολεύονται σε αυτό να μας δώσουν ακριβή εικόνα και αποτύπωση το τι θα γίνει μετά από ένα μήνα. Αυτό που μπορεί να είναι ασφαλές για τους μετεωρολόγους είναι μία μέρα, δύο μέρες.
0: Το ξέρω, απλώς μια εκτίμηση, ένα μοντέλο δηλαδή, ένα προγνωστικό μοντέλο.
1: Η εκτίμηση, θα σας πω λίγο. Το 2024 είχαμε κάποια στατιστικά που κρατάμε εδώ, 2 βαθμούς μέσω όρο υψηλότερη θερμοκρασία από κάθε άλλη χρονιά στην Ήπειρο. Ναι. Αυτό, σαν 2 βαθμούς, μπορεί να μας λέει τίποτα ούτε σε μένα.
0: Όχι, είναι βόμβα, είναι βόμβα. Πραγματικά βόμβα.
1: Για κάποιον δηλαδή που είναι πιο εξειδικευμένο στο μετεωρολόγο, θα καταλάβει ότι η διαφορά είναι τεράστια. Επίσης, αέριδες. Αυτό που παρατηρώ τώρα, κάνω περιπολίες στην Πρέβεζα. Ένα αεράκι που παλιά ήταν γύρω, ένα μαέστρο που λέγαμε γύρω στα 3-4 μποφόρ, βλέπω τώρα ότι καθημερινά έχει δυναμώσει. Είναι από 4-5 μποφόρ. Είναι κάποια έτσι πράγματα που τα έχω εντοπίσει και τα έχω καταλάβει.
0: Τι να πούμε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Τσιόπο, καλή δύναμη και ελπίζω όλα να πάνε καλά και προφανώς εσείς να ταλαιπωρηθείτε λιγότερο, γιατί είναι σίγουρο ότι εσείς θα υποστείτε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία όλο αυτό το διάστημα. Και μακάρι όμως τα πράγματα να μην πάνε καλά και να μην έχουμε καταστροφές, όπως για παράδειγμα η περσινή που ήταν μια ακραία κατάσταση και που ακόμα δεν είχε επουλωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχόμαστε καλή μέρα και να προσέχετε. Έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και Γαλλία. Από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντήμα και τον Κώστα Παπαθοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 8. Γεια σας. Ό,τι και να πω.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Η εκτροπή της Κήτης του ποταμού Καλαμά της δεκαετίας του 60 αναδείχθηκε ως σημαντικότερος παράγοντας για τη διάβρωση της παραλίας του Δρεπάνου σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που παρουσιάστηκε στην Ιγουμενίτσα, παρουσία εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών. Οι μελετητές, αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία, αεροφωτογραφίες και ακτομηχανικές αναλύσεις, κατέληξαν ότι στη διαμόρφωση του προβλήματος και συνέβαλαν επίσης οι νότιοι και νοτιοδυτικοί κυματισμοί, η

κίνηση των πλοίων στο θαλάσσιο διεύλο της Ιγουμενίτσας και ανθρώπινες παρεμβάσεις στην παράκτεια ζώνη. Ως επικρατέστερη λύση προτείνεται η κατασκευή διακοπτόμενου κυματοθράφστη σε συνδυασμό με πλουτισμό της ακτής με αμμώδες υλικό και ενίσχυση της παράκτειας βλάστησης. Η τεχνική και η ειδική περιβαλλοντική μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, ώστε το έργο να είναι έτοιμο για χρηματοδότηση και υλοποίηση. Οι μελετητές προειδοποίησαν ότι η υποχώρηση της ακτογραμμής συνεχίζεται και απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση. Υπόμνημα με προτάσεις για την ασφαλέστερη πρόσβαση των επισκεπτών στην Ιερά Μονή στο Μείο απέστειλε στο Δήμο Κόνιτσας η Ομάδα Εργασίας για την Τουριστική Ανάπτυξη και την Προώθηση του Νομού Ιωαννίνων. Όπως επισημαίνεται, η αυξημένη επισκεψιμότητα των τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής προς τη Μονή. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται και η λειτουργία του σημείου ενημέρωσης, η τοποθέτηση πληροφοριών και πινακίδων με κωδικού, η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης, η δημιουργία χώρων ανάπαυσης και η παρουσία διασωστικού προσωπικού σε περιόδους αυξημένης προσέλευσης. Παράλληλα, προτείνεται εναλλακτικές επισκέπτες σε θρησκευτικούς και φυσιολατρικούς προορισμούς της περιοχής για όσους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την ανάβαση. Την αντίθεσή τους στις σχολικές μεταβολές που προβλέπονται για το σχολικό έτος 2026-2027 εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Στην Ήπειρο καταργούνται το νηπιαγωγείο Παλιοκάτουνου και το Δημοτικό Σχολείο Λυτρότοπου στην Άρτα. Τα νηπιαγωγεία Γκρίκας Παραμυθιάς και Κορεβουναρίου στη Θεσπρωτεία καθώς και το νηπιαγωγείο Τσεπελόβου στο Ζαγόρι. Παράλληλα, συγχωνεύονται το 5ο και το 8ο νηπιαγωγείο Ιγουμενίτσας, ενώ υποβιβάζονται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας και το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις. Το παραδοσιακό έθιμο του Άι Γιάννη του Ριγανά αναβιώνει την 3η 23 Ιουνίου στην Πάργα με εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Πάργας και ο Σύλλογος Γυναικών Πάργας. Μετά τη δύση του ηλίου θα ανάψουν στην παραλία οι παραδοσιακές λαμπατίνες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας βραδιάς αφιερωμένης στην τοπική παράδοση και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακά δρόμενα, χορούς και ζωντανή μουσική, ενώ απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Το έθιμο διατηρείται ζωντανό εδώ και γενιές και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικότερα καλοκαιρινά πολιτιστικά γεγονότα της Πάργας, προσελκύοντας κάθε χρόνο τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Με παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων και μουσικοθεατρική παράσταση θα τιμήσει ο Δήμος Αρταίων τη συμπλήρωση των 145 χρόνων από την απελευθέρωση της Άρτας και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος στις 24 Ιουνίου του 1881. Οι επιτυχιακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Στις 7.30 θα ξεκινήσει παρέλαση 12 πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές και τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς. Η θα διέλθει από το παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων, όπου υπογράφθηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης και θα καταλήξει στο Παραποτάμιο Θέατρο. Στις 9 και 4 το βράδυ θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Όταν έφτανε η Λευτεριά» σε επιμέλεια και κείμενα της ζωής Μπαρτζόκα, εμπνευσμένη από τα γεγονότα της απελευθέρωσης. Η είσοδο για το κοινό θα είναι ελεύθερο.
στη σύλληψη αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας κατά τη διάρκεια ελέγχων στο λιμάνι της πόλης. Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής και κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι καταζητούταν από τις αρχές της Πολωνίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ευρωπαϊκό ένταλμα αφορά αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ο συλληφθής κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια. Ισπαϊκό ένταλμα αφορά αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivahome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
3: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertecho.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε εδώ κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26510 74371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 63 00 78 234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο χωτέ του ΛΑΚ πραγματοποιείται σήμερα το συνέδριο με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Η διοργάνωση συγκεντρώνει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγροδιατροφής, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας με στόχο να ανοίξει η συζήτηση για την αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου αλλά και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων. Οι εργασίες ξεκινούν στις 10.30 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 3.30 το μεσημέρι. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενότητες για τις επενθύσεις, τη φέτα και τα ποπ τυριά της Ηπείρου, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την πράσινη ενέργεια και την ηπειρωτική γαστρονομία. Χαιρετισμού στην εκδήλωση θα απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ενώ συμμετέχουν πολιτικοί, επιχειρηματίες, παραγωγοί και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει την Ήπειρο ως έναν τόπο με ισχυρή παραγωγική ταυτότητα, αυθεντικά προϊόντα αλλά και σημαντικές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Έντονη είναι η διαμαρτυρία κατοίκων και οδηγών για την εικόνα που παρουσιάζει το τμήμα της Λεωφόρου Ιωαννίας στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες στο ypirosgay.gr, μετά τη γαλακτοκομική σχολή, στο νέο οδικό άξονα που συνδέει το Κατσικά και το Παραλίμνιο μέσω της οδού Γεωργίου Γεννηματά, έχουν συσσωρευτεί μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και ξύλα. Οι πολίτες κάνουν λόγο για εικόνα εγκατάληψης και αισθητικής υποβάθμισης σε έναν δρόμο που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον καθαρισμό του σημείου.

Η Άρτα τιμά την 145η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον Οθωμανικό ζυγό με επιτυακές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων την 3η 23 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα με παρέλαση 12 πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς. Η πομπή θα ξεκινήσει από τον Άγιο Δημήτριο, θα περάσει από το παρακλήσιο των Αγίων Θεοδόρων, όπου έγινε η τελετή παράδοσης και παραλαβής της πόλης το 1881 και θα καταλήξει στο παραποτάμιο θέατρο της Άρτας. Στις 9 και 4 το βράδυ θα παρουσιαστεί η παράσταση μνήμης, μουσικής και λόγου όταν έφτανε η Ελευθεριά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ας περάσουμε και λίγο στην Πρέβεζα. Την άμεση εισαγωγή προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο της Πρέβεζας του ζητήματος της άρσης απαλωτρίωσης και της ενδεχόμενης οικοδοπεδοποίησης της ζώνης Πρασίνου στην περιοχή της Κιανής Ακτής, ζήτησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργος Νίτσας. Με ρώτηση έτοιμα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο Πρέβεζας, επικαλείται η πρόσφατη επιστολή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τμήματος Επίρου, όπως και αναφέρει στην επιστολή, επισημαίνονται σοβαρά πολυοδομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν τα οικοδομικά τετράγωνα 159 και 160. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της παράταξης Ανάπτυξη τώρα, το ζήτημα δεν αφορά μια απλή πολυδομική μεταβολή, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της πόλης, της αιματικής πηγής της Πρέβεζας, του παραλιακού μετόπου και της συνολικής φυσιογνωμίας της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αποχαρακτηρισμού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου έκτασης περίπου 50 στρεμάτων. Η περιοχή βρίσκεται εντός της ζώνης της προστασίας της αιματικής πηγής, γειτονιάζει με το άσυλο της Κιανής Ακτής και βρίσκεται κοντά στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ο κ. Νίτσα ζητά από τη Δημοτική Αρχή να τοποθετηθεί επίσημα στις επισημάνσεις του ΤΕΕ και να απαντήσει σε 7 ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί αν το θέμα θα εισαχθεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Δήμου και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της έκτασης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλότριων μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Σε λίγο θέλω να σας πω ότι θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Πριν όμως περάσουμε στη συνέντευξη μαζί του, να σας πω και άλλες ειδησούλες λίγο από την Ήπειρο. Θα περάσουμε λίγο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ήπειρου, που παρέδωσε κάδους απορριμμάτων στο Δήμο Δρόμπολης και υπογονείου της Ελβανίας, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο την ενίσχυση των υποδομών καθαριότητας αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμος Δρόμπολης και Υπογονείου, που αποτελεί ένα από τους πιο αναγνωρισμένους Δήμους της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής συγκυρίας και του δημογραφικού προβλήματος. Η Παιδί Πύρου τονίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τις ελληνικές κοινότητες της Αλβανίας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέτρο των δυνατοτήτων της.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια παρακολουθεί από κοντά τις μεγάλες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και μεταφέρει με καθαρό λόγο την εικόνα της Ευρώπης στην ελληνική κοινωνία. Από τις Βρυξέλλες, στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς έχει καθημερινά μπροστά του ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την ασφάλεια, την αγροτική παραγωγή, τις υποδομές, την περιφέρεια και τελικά την ίδια την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε εδώ στο περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων και αμορφορμή την επίσκεψή του στην Άρτα, ένα τόπο με ιδιαίτερη ιστορία, παραγωγή, πολιτισμό και ανθρώπους που δεν ζητούν προνόμια αλλά ίσες ευκαιρίες, στήριξη και προοπτική. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και για την επίσκεψή του που είχε την Παρασκευή στην Άρτα αλλά και για άλλα θέματα. Κοντά μου βέβαια όμως έχω και τον προϊστάμενο της ΕΡΤ, τον κύριο Πάνο Τσόγκα, που θα τον υποδεχθούμε σήμερα μαζί. Κύριε Αυτιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Τι εκπληκτικό τραγούδι.
2: Για σας. Για σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αυτιά. Τι κάνετε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργος, έτσι για να το λήξουμε. Ξέρετε, καμιά φορά, την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο, λέει η Ούρσουλα, και τώρα παρακαλώ, το φώναζε τους πρώτους ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες με σταυρό. Και λέει, να έρθει ο κύριος Αυτιά. Και εγώ καθόμουν στη θέση μου. Και μου λέει, σηκωθείτε. Όχι, δεν το πίστευα.
0: Δεν το είχατε συνειδητοποιήσει.
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Έχω να πω ότι σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και νομίζω, αν θέλετε, να το καθιερώσουμε υπό ποια έννοια. Ό,τι θέμα προκύπτει στην Ήπειρο, τη γλυκιά μας Ήπειρο, να το προωθούμε. Ήδη προωθώ δύο ερωτήσεις για περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες θέλουν περισσότερη στήριξη. Αντιλαμβάνεστε ότι Ήπειρος και Βόρειο Αιγαίο είναι στα πρώτα μου, μαζί με τη Δυτική Μακεδονία, είναι στις πρώτες μου επιδιώξεις και θα το πληροφορηθείτε σύντομα. Είμαι στη διάθεσή σας να σας πω κάτι καλό για την Ελλάδα. Περάσαμε από τον προϋπολογισμό, γιατί πλέον είμαι εισηγητή έως το 29. Δηλαδή με βάλανε για το 27, αλλά είδαν ότι υπάρχει μια σύγκληση στο προσωπό μου και από σοσιαλιστές.

0: και από άλλα κόμματα. Και η θητεία παρατάθηκε έως και το 29. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το 29 θα μπορούμε, δηλαδή 27, 28 και 29, εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 27 χώρες, 26 είναι απέναντί μου και πρέπει όλες να ικανοποιούνται. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε, οποιαδήποτε ερώτηση.
1: Να ξεκινήσω εγώ, κύριε Ευρωβουλευτά, αγαπητέ Γιώργο. Μιας και επισκέπτεστε συνέχεια τις περιφέρειες και εμείς ζούμε στην περιφέρεια και ζούμε την αγωνία των περιφερειών που έχουν τα προβλήματά τους, υπάρχει αιμορραγία σε ψυχοδυναμικό και οι δείκτες ανάπτυξης δεν είναι αυτοί που θα θέλαμε. Υπάρχει έτσι μέλλον για τις περιφέρειες? Τι βλέπετε εκεί στο κέντρο των εξελίξεων της Ευρώπης?
0: Λοιπόν, εκπληκτική ερώτηση. Εκπληκτική ερώτηση από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει την περιφέρεια. Εγώ παιδί της περιφέρειας είμαι. Και μάλιστα από τη Σάμο, από ένα χωριό 118 κατοίκων, όρμος Μαραθοκάμπου Σάμου. Μες Βάρκες γεννήθηκα. Εδώ λοιπόν έγινε το εξής. Όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο. Εκεί με είχαν καλεσμένο. Μιλάμε για 1.200 περιφέρειες ευρωπαϊκές. Εκεί λοιπόν μπήκε το εξής θέμα. Ζήτησα να υπάρξει ειδικό ταμείο περιφερειών, ώστε να φύγει από το γενικό πλαίσιο. Τι λέει η Κομισιόν, τι λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης, να δίνουμε ένα κεφάλαιο μεγάλο στην Ελλάδα για παράδειγμα και αυτό να κατανέμεται ανάλογα, ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία, να κατανέμεται ανάλογα με το πώς θα αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η δικιά μου η πρόταση είναι η εξής. Κάθε περιφέρεια της Ευρώπης έχει τις δικές της ανάγκες. Άλλα έχει η Ρόδος, άλλα έχει η Ήπειρος, άλλα έχει η Δυτική Μακεδονία με την απολιγνητοποίηση, άλλα το Βόρειο Αιγαίο που χρειάζεται λιμάνια, γιατί τα καράβια μεγαλώσανε και τα λιμάνια μικρύνανε. Άρα η κάθε περιφέρεια, αντί τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν στους κεντρικούς προϋπολογισμούς των κρατών, να πηγαίνουν κατευθείαν στις περιφέρειες με αιτιολογημένη άποψη του κάθε περιφερειάρχη. Έτσι λοιπόν έχει την αίσθηση ο πολίτης ότι δεν περνάει ένα στάδιο εμπλοκής από τους κρατικούς φορείς. Και κάτι άλλο. Στη Γερμανία υπήρξε ένα πρόβλημα. Θυμάστε τον πρώην καγκελάριο, ο Σόλτς ήταν, ποιος ήταν? Λοιπόν, αυτός είχε 5 περιφέρειες. Η Γερμανία είχε 17. Οι 5 παίρνανε χρήματα, γιατί τα δίνε το κράτος μέσω της Ευρώπης. Οι άλλοι δεν παίρνανε τίποτα. Που δεν ήταν σοσιαλιστές, ήταν από το άλλο κόμμα. Τι λέω λοιπόν εγώ? Είτε δεξιός είναι, είτε αριστερός είναι, είτε κεντρός είναι, είτε οτιδήποτε, να έχει τις ίσες ευκαιρίες στις οποίες αναφερθήκατε πριν, για χρηματοδότηση. Η Ήπειρος, για παράδειγμα, έχει συγκεκριμένα θέματα. Στην Άρτα μου είπαν 1, 2, 3, 4, 5. 5 πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Και δεν κομίζω γλάφκα εις την Ήπειρον, έτσι. Απλά εδώ που είμαι διεκδικούμε, δεν επαιτούμε πλέον, διεκδικούμε. Και γιατί διεκδικούμε? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, δεν είναι στο κόκκινο όπως είναι άλλες χώρες. Άρα στη διεκδίκησή της έχει ένα διαβατήριο. Αυτό που απομένει να λύσει η Ευρώπη είναι αυτό που λέγαμε χθες. Δημογραφικό, στεγαστικό, ακρίβεια. Πλανιέται πάνω από την Ευρώπη αυτή η τρομερή σκιά. Μου λέγανε για παράδειγμα ότι υπάρχει χωριό που έχει 3 μαθητές στην Ήπειρο. Έχει 2 μαθητές. Έχουν ερημώσει τα σχολιά.
1: Υπάρχουν και χωριά που δεν έχουν κανένα μαθητή πλέον. Και ολόκληρη δήμη.
0: Πολύ σημαντικό. Λέω λοιπόν, κατέθεσα επίσημη πρόταση η οποία πέρασε. Για να μείνει ένας νέος και να φτιάξει οικογένεια σε μια περιφέρεια, τι χρειάζεται? Πρώτον, χρειάζεται σταθερή εργασία. Δεύτερον, τι χρειάζεται? Στέγη. Όχι κοινωνική στέγη, προσιτή στέγη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ κοινωνικής στέγης και προσιτής. Η κοινωνική στέγη είναι για τους άστεγους. Η προσιτή στέγη, το λέει και η λέξη, είναι τι? Δίνω άτοκο δάνειο στο νέο, και ήδη άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ξεκίνησε εδώ και 5 μέρες, δίνω 250.000 ευρώ, οι 200.000 είναι άτοκο εντελώς, άτοκο, ούτε ένα ευρώ τόκο. Και τα υπόλοιπα 50 έχουν μόνο 1%. Έτσι λοιπόν η σταθερή εργασία, το σπίτι, 250.000 ευρώ σπίτι στην Ήπειρο, νομίζω ότι ένα ζευγάρι που θέλει να κάνει οικογένεια μπορεί να το βρει και σε άλλη περιοχή, πριν Αθηνών, πρέπει να ανέβει εκεί, γιατί είναι ακριβότερα τα σπίτια. Το τρίτο που χρειάζεται μετά την εργασία και τη στέγη είναι ποιο, τα δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Να έχει γιατρό, να έχει σχολείο, να μπορεί να έχει τα βασικά, να μπορεί να ζει δηλαδή. Και μετά από όλα αυτά έχουμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες οι κάτοικοι. Το δημογραφικό λοιπόν είναι πρωτίστως οικονομικό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και θα πω ένα παράδειγμα. Και εγώ σπούδασα νομικά στην Αθήνα. Θα μπορούσα να επιστρέψω στη Σάμμο, να κάνω το συμβολογράφο, να κάνω το δικηγόρο, να μπω στο δικαστικό σώμα, να γίνω εισαγγελέας, να γίνω πρόεδρος δικαστηρίου. Μόνο αυτά τα τέσσερα πράγματα είχα να κάνω. Αλλά αποφάσισα να αλλάξω. Γιατί ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και η τύχη μου ήταν μόνο στην Αθήνα τότε με την ελεύθερη τηλεόραση, θυμάστε. Άρα και εγώ θα ήμουν στη Σάμμο και δεν ξέρω σήμερα τι θα είχε συμβεί. Τι θέλω να πω? Σας συγχαίρω γιατί μείνατε στον τόπο σας, προσφέρετε στον τόπο σας. Η συνάδελφος είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Όταν τέλειωσε η συνέντευξη της είπα, κόρη μου, να έχεις την ευχή μου. Και καταλαβαίνετε ότι και πρέπει, ναι παιδί μου, και πρέπει να...
2: Είμαστε υπέρ σε αυτό, να ξέρετε, και θέλουμε και άλλα παιδιά να μείνουν στην Ήπειρο, γιατί είναι ένας ευλογημένος τόπος. Όσοι τη ζουν, είναι ευλογημένος τόπος, όπως σας λέω, δεν έχει αυτό το πανικό της Αθήνας. Μπορείς να ζήσεις ποιοτικά και είναι κρίμα να μην υπάρχουν δυνατότητες. Σας το λέω σαν νέο παιδί που έχω επιχειρήσει να ασχοληθώ με αυτό που έχω σπουδάσει και μ' αρέσει, και θέλω και άλλα παιδιά και άλλοι συμμαθητές μου να γυρίσουν εδώ. Αυτές οι υποδομές, για αυτές τις υποδομές κάνουμε σήμερα λόγο και μου δώσατε την καλύτερη πάσα.
0: Σας λέω το εξής. Όταν τέλειωσε η συνέντευξη, το τοπικό κανάλι, όλοι πήγανε δίπλα. Γιατί ήταν μεσημέρι και έπρεπε να φάνε. Εγώ κάθισα στο καφενείο, πήρα την καρέκλα και κοίταζα αυτό το γεφύρι της Άρτας. Και κοίταζα και κοίταζα και κοίταζα. Έκανα και μια λάθος ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Ρώτησα μια κυρία η οποία ήταν δίπλα, με γνώρισε. Μου λέει, τι κάνετε καλά? Λέω, τόσο νερό πάει τσάμπα? Όχι, μου λέει, κυρία αυτιά, ανοίγει το νερό, γιατί πάει στο Ναυρακικό και έτσι αναζωογονούνται τα ψάρια που είναι εκεί και έχουμε ψάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κάποιος να τα ξέρει όλα και έτσι πιάστηκα διάβαστος και το ομολογώ αυτό δημόσια, έτσι, καταλαβαίνετε.
1: Είναι μια πρόκληση να σε έχουμε κοντά μας σήμερα και θέλω να μας μεταφέρεις λίγο και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα έτσι που γίνονται στην Ιφίλιο. Να πάμε λίγο στην Ουκρανία που διαβάζουμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι η Ρωσία επιδιώκει διάβλους επικοινωνίας με την Ευρώπη, και μετά θέλω να πάμε και στη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσουμε λίγο με την Ουκρανία. Τι πληροφόρηση έχετε?
0: Η Ρωσία όσο στρέφεται κατά της Ευρώπης, δεν υπάρχει καμιά πόρτα ανοιχτή για τη Ρωσία, τελεία και παύλα. Εδώ τελειώνει αυτό, η Ρωσία έχει προβλήματα, έχει χάσει το 60% της οικονομικής της δύναμης, κανείς δεν αγοράζει φυσικό αέριο, κανείς δεν έχει συναλλαγές, έχει και ποινές και όπως έστρωσε θα κοιμηθεί ο Πούτιν. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Μέση Ανατολή. Εδώ παιδιά το πρόβλημα δεν είναι, είναι ακριβώς στο μυαλό του Τραμπ.
1: Τα έχουμε λίγο χαμένα κι εμείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Θα σας πω, ο Τραμπ άλλα λέει πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα υπογράφει το απόγευμα, άλλα ανακοινώνει το βράδυ, άλλα όταν ξυπνάει, άλλα ξαναυπογράφει αποφάσεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Έκανε ένα πόλεμο, του στήχησε δισεκατομμύρια, αλλά στήχησε και στη δικιά μας τσέπη. Θέλεις κύριε να κάνεις πόλεμο?
2: Και στοιχίζει και ακόμα. Μάλιστα.
0: Μπράβο. Θα έχει ουρά αυτό. Ακούστε με. Χθες σας δίνω φρέσκες ειδήσεις, τις οποίες θα μάθετε σήμερα. Είχαμε συνάντηση στην Οικονομική Επιτροπή με την κυρία Λαγκάρντ. Η Λαγκάρντ λέει το εξής απλό. Όταν η ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι 2% και ο πληθωρισμός είναι 3,2% μέσος όρος στην Ευρώπη, οι οικονομίες έχουν προβλήματα. Είπε το πιο απλό η γυναίκα αυτή.

0: Το πιο απλό. Που λέει Γιώργο, αυτό και αυτό. Γιατί ήμασταν 27 όλοι και όλοι. Και κλεισμένο των θυρών. Ας λέει λοιπόν αυτό. Και ρωτήσαμε τι θα γίνει με τα επιτόκια. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν τόσο σφιγμένη. Οι επιπτώσεις λοιπόν του πολέμου δεν τελειώνουν με το τέλος του πολέμου. Είδα ότι η βενζίνη αρχίζει να υποχωρεί. Δεν είναι η βενζίνη. Είναι η ακρίβεια παραγωγής των προϊόντων όσο είχαμε τον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής φοβερό όπως και σε άλλες χώρες. Αν υπήρχε ακρίβεια μόνο, προσέξτε αυτή την έννοια, το είπα και, στους αρμόδιους, δεν έχουμε μόνο ακρίβεια, πάνω από την ακρίβεια υπάρχει εσχροκέρδια. Τελεία. Το φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Και για να σταματήσει η εσχροκέρδια πρέπει να τελειώσουν οι μεσάζοντες. Στο Στρασβούργο προχθές, όπως πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, γιατί κάθε πρωί έρχεται ένα αυτοκίνητο και μας παίρνει από το ξενοδοχείο. Είδα τι. Είδα 5 παραγωγούς προϊόντων να έχουν ωραία βανάκια και να πουλάνε προϊόντα. Όπα λέω, για σταματήστε παιδιά. Κατεβαίνω κάτω. Λέω, αυτό τι είναι. Δηλαδή πήραμε ειδική άδεια το Δήμο και εμείς οι ίδιοι από το χωράφι μας πουλάμε απευθείας στον κόσμο. Και λέω, ποια είναι η διαφορά από το σούπερ μάρκετ. Μου εξήγησαν. Αυτό το προϊόν στο σούπερ μάρκετ έχει 2, σε εμάς έχει 1 ευρώ. Ήτανε ουρά οι Γάλλοι, η τοπική γειτονιά, γιατί αυτοί ήταν περιφερόμενοι λαϊκοί, καταλαβαίνετε. Ψωνίζανε και πήγαιναν αλλού. Ρωτάω, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ώστε να μην υπάρχει μεσάζων. Είναι σαν να μου λέγατε σήμερα, θα βγεις στην εκπομπή, αλλά πρέπει να πάρεις άδεια από τον τάδε. Εμείς θα πάρουμε άδεια από τον τάδε. Ο τάδε και ο τάδε θα πήγαινε βράδυ και δεν θα είχαμε ξεμπερδέψει ποτέ. Λέω λοιπόν, η εξαφάνιση των μεσαζόντων θα είναι το πιο σημαντικό. Όμως, ως δημοσιογράφος, έζησα το εξής συγκλονιστικό. Επί Πασόκ υπήρχε ο Κεδίκογλου, υπουργός εμπορίου, τον θυμάστε κύριε Διευθυντά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Όταν ο Κεδίκογλου τόλμησε να πει να φύγουν οι μεσάζοντες, σε 2 ώρες ο Παπαδρέου τον είχε διώξει. Είναι ο πατέρας του σήμου του Κεδίκογλου, του βουλευτή Εδίας. Σε 2 ώρες. Και είχε πει το πολύ πολύ απλό. Να μην υπάρχει μεσάζοντας στην πόλη του προϊόντος. Όταν παράγεις ρύζι, και πρέπει το ρύζι αυτό να μπει σε σακουλάκι, να μεταφερθεί, να κάνει, να δείξει, έχει κόστος. Γιατί ανεβήκαν τα εργατικά, ανέβηκε το κόστος μεταφοράς, ανέβηκε το κόστος βιομηχανικής παραγωγής που είναι με το ρεύμα. Σωστό. Μόνο όταν πέσει η ενέργεια, δηλαδή σε ρεύμα και σε καύσιμα, τότε θα το πετύχουμε. Έστω ότι επιτυχαίνουμε τα καύσιμα. Πάμε στο ρεύμα. Γιατί έχουμε ακριβό ρεύμα. Πρώτον, αργήσαμε τα φωτοβολταϊκά. Αργήσαμε 15 ολόκληρα χρόνια τις αποθήκες για την παραγωγή ρεύματος. Τα φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια πήγανε. Οι ξένοι το έχουν προχωρήσει αυτό. Οι Βούλγαροι τι κάνανε. Κάνανε αποθήκες. Εμείς τους πουλάμε ρεύμα και έχουν φθηνό ρεύμα. Και εμείς δεν έχουμε αποθήκες να αποθηκεύσουμε το ρεύμα. Γιατί, κοστίζουν πανάκριβα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από το 19 και μετά, αλλά το θέμα τρέχει πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, σε λίγο θα μας προλάβει η πυρηνική ενέργεια των Γάλλων. Μην φανταστείτε Τσερνομπίλ κλπ. Είναι μια μπαταρία να φανταστείτε σαν το κινητό. Όταν μας το έδειξαν οι Γάλλοι, τρελαβήκαμε. Μια μπαταρία σαν το κινητό, κύριε Τσόγκα, η οποία δίνει, προσέξτε, ρεύμα στην άρτα για ένα χρόνο. Για φτηνό ρεύμα. Φανταστείτε τι επανάσταση έρχεται. Είναι σαν το WhatsApp που μπορείς να μιλάς με την Αμερική με 0 κόστος. Και τότε για να βγάλουμε ζωντανό από την Αμερική θέλαμε 15.000 δολάρια για να βγει ο υπουργός να πει καλησπέρα σας. Έκανα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα, αυτό και τώρα μιλάς. Νομίζω ότι σας κούρασα, ε.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου.
2: Όχι, καθόλου. Έχω και άλλα να σας ρωτήσουμε.
1: Έχω και μια ακόμη ερώτηση εγώ, αγαπητέ Γιώργο.
0: Ρωτήστε με και πολιτικά ρωτήστε με, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, θέλω να μείνω λίγο, γιατί αγαπάμε την περιφέρεια που ζούμε. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur απειλεί την κάθε περιφέρεια που στηρίζεται εν πολύ στον πρωτογενή τομέα, αγαπητέ Γιώργο.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μερκοσούρ. Καταρχήν δεν έχει ψηφιστεί η Μερκοσούρ. Mm-hmm. Περιμένουμε 2 χρόνια. Εμείς τι ζητήσαμε από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν? 2 πράγματα. Να πουλούνται χωρίς δασμούς τα ελληνικά προϊόντα στις χώρες της Αμερικής και της Ινδίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πας να πουλήσεις, ποιο είναι το καλύτερο προϊόν? Ακτινίδιο, από την Άρτα, έτσι. Mm-hmm. Αν πας να το πουλήσεις στην Αργεντινή, έχει φόρο. Με τη Μερκοσούρ δεν θα έχει φόρο. Και στην Ινδία, 0 φόρος τώρα. Τώρα στην Νότιο Αμερική έχει φόρο 22%. Με τη Μερκοσούρ δεν έχει. Όμως, βάλαμε 72 προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να πουλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς επιβάρυνση στον Έλληνα παραγωγό. Αυτό επίσης που επιβάλαμε ήταν να μην μπορεί μια χώρα να στέλνει ό,τι προϊόν θέλει χωρίς να γράφει τι είναι αυτό το προϊόν. Δηλαδή, έρχεται κρέας από την Αργεντινή, μάλιστα, τι κρέας είναι αυτό, πώς μεγάλωσαν τα ζώα αυτά, και αυτό το επέβαλαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, γιατί αν έρθει το φθηνό κρέας από την Αργεντινή, αυτοί θα έχουν προβλήματα. Mm-hmm. Εμείς εισάγουμε το 99% του κρέατος από το εξωτερικό, να το ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ζητάνε εργαζομένους για τα κοπάδια με 1.500 ευρώ μεροκάματο και δεν πάει κανένας. Άρα η Μερκοσούρ είναι τι? Είναι ένα εργαλείο να πουλάμε προϊόντα στο εξωτερικό παντού χωρίς να υπάρχει φόρος. Δεν ισχύουν οι φόροι του Τραμπ στην Νότια Αμερική ούτε στην Ινδία. Μάλιστα ο Κώστας ο Καραμαλής, όταν έγινε η επέκταση στην Κίνα των προϊόντων, είπε αν τρώει κάθε Κινέζος μια κουταλιά λάδι, θα πουλάμε όλο το λάδι. Οι ελιές, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Νότιο Αμερική έχουν, φορολογείται το προϊόν. Με την Μερκοσούρ δεν θα φορολογείται. Αυτό που θέλαμε ήταν να μπει φραγή και πιστεύω ότι στα 2 χρόνια μέχρι τότε θα το καταλάβουν μερικοί. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές φωνές στην Ευρώπη. Ακούνε Μερκοσούρ και ακούνε διάφορους χαβαλετζίδες, πουθενατζίδες, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι ακριβώς συμβαίνει. Απολύτως καμία ιδέα.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω αυτό έτσι, με όλο το θάρρος της άποψής μου. Και λέω δηλαδή ως άνθρωπος που ξέρω πώς βγαίνει το κρεμμύδι, πώς να το πω δηλαδή. Γιατί έζησα στην περιφέρεια. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι ελιές να πολλούνται σε όλο τον κόσμο χωρίς δασμούς? Ή έχουμε τους δασμούς που τους έχουμε στην Αμερική, να έχουμε και από άλλες χώρες? Μάλιστα. Αυτή είναι η έννοια του πράγματος και ό,τι θέλετε από αυτού με μεγάλη χαρά να απαντήσω. Σε κάθε τελωνίο λοιπόν της χώρας, πατού, υπάρχει έλεγχος. Έλα εδώ κύριε, ή κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, υπάρχει έλεγχος στα Κινέζικα αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει.
1: Μάλλον όχι.
0: Γι' αυτό βάλαμε τα 3 ευρώ... Με πιάσανε όλοι οι έμποροι και μου το είπαν και στο επιμελητήριο Τσάρτας. Γιώργο, βάλε φραγή στις ασιατικές πλατφόρμες. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτοί στέλνανε ανεξέλεγκτα προϊόντα παντού. Αλλά δεν ξέραμε την ποιότητα. Μας κάλεσε η Όλαφ. Η Όλαφ είναι πάνω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παιδιά, βάλτε πλάτη. Εκεί λοιπόν πήγα Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πειραιός και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα και επευλήθη αυτό το τέλος των 3 ευρώ. Δεν μου φτάνει, 9 ευρώ πρέπει να μπει στα Κινέζικα. Γιατί? Θα κλείσουν μαγαζιά, παιδιά. Mm-hmm. Θα κλείσουν μαγαζιά. Οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους και πρέπει να προλάβουμε αυτό τον ασιατικό κίτρινο θάνατο για τα εμπορικά καταστήματα. Εγώ θέλω να είναι το εμπορικό να λειτουργεί. Θέλω να έχουμε προϊόντα δικά μας, ελληνικά. Όσο δε για τα ελληνικά προϊόντα, δεν απειλούνται από τη Μερκοσούρ, παιδιά, γιατί όλοι μας θέλουμε το δικό μας κρεοπωλείο, θέλουμε το δικό μας προϊόν κλπ. Μερικοί προτιμούν και τα λαχανάκια Βρυξελών και κάτι ντοματάκια που έρχονται από την Τουρκία. Αυτά.
1: Αγαπητέ Γιώργο, αν έχω 2 λεπτά, γνωρίζοντας το θάρρος της γνώμης, θέλω να μου πεις το εξής. Απειλείται η Ευρώπη εν τέλει από άλλες πεπιθήσεις, από τον δεσποτισμό εξ Ανατολών, από άλλους πολιτισμούς? Πώς είναι τα πράγματα?
0: Σήμερα έχεις ξεπεράσει και το κούμπο στα καλάθια με την εξαιρετική συνεργάτη Δάση, ξέρω ότι το κόμμα πήρε μεταγραφή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ξέρεις, η Λαγκάρτ, καλά είναι, δεν υπάρχει. Λέει κάποιος για τον Μαραντόνα και το απαντάει, το χέρι του Θεού πάντα δεν παρεμβαίνει. Ήξερε ακόμη, ήξερε ακόμη και για το... Και ποδοσφαιρική ορολογία. Πάμε λοιπόν αν απειλείτε. Εμείς βάλαμε φραγή στην Τουρκία. Όταν η Ούρσουλα ανακοίνωσε τα 150 δισεκατομμύρια για την άμυνα, έπιασα αυτούς που έπρεπε, γιατί πρέπει να έχει συμμαχίες στην Ευρώπη. Έτσι λέω, παιδιά, η χώρα σας απειλείται από την Τουρκία. Μου λένε όχι. Γιατί μου λένε, Γιώργο? Γιατί η δικιά μου απειλείται από τη μεγάλη πατρίδα, τη γαλάζια πατρίδα, ό,τι ονειρευτεί ο Ερντογάν. Εκεί λοιπόν βάλαμε φραγή. Επικοινώνησα τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Υπουργό Αμήνης και λέω, εγώ στην Οικονομική Επιτροπή βάζω φραγή, πήρα οδηγίες, να τους ευχαριστώ θερμά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ήταν 3:15. 3:15 έχει μεσημέρι, χαράματα πια. Σηκώνεται ο Γερμανός και λέει, γιατί οι Γερμανοί έχουν 4 εκατομμύρια Τούρκους, έχουν δουλειές. Σηκώθηκε και ο Ισπανός. Ο Γερμανός ήταν 2,10 ύψος ή καμιά 300 κιλά. Ο Ισπανός νόρικος. Ζήτησα το λόγο, τελευταίος. Ως πρόεδρος, λέω, ακούστε να δείτε. Η Τουρκία δεν θα μπει ποτέ στη χρηματοδότηση των αμυντικών κονδυλίων. Γιατί δεν θα μπει? Πρώτον, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, ζητάει το μισό Αιγαίο, παραβιάζει δικαιώματα, διορίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ερντογάν, έχει στείλει 400.000 κόσμο και λοιπά στις φυλακές, έκλεισε στη φυλακή τον κυριότερο αντίπαλό του και παράλληλα απειλεί τα νησιά. Και το χειρότερο, έχει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Ευρώπης απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου. Άρα αποκλεισμός. Ξέρετε, λέω, πάτε στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι και είστε ευχαριστημένοι. Και περνάτε όμορφα. Και στις παραλίες της Δυτικής Ελλάδος. Είναι όμορφα. Αλλά για φανταστείτε να απειλούνται αυτά. Ένα ντρόν πέρασε πάνω από την Πολωνία και κλείσαν τα αεροδρόμια 3 μέρες. Εμένα πετάνε τα αεροπλάνα πάνω από την Ελλάδα και θέλω και 10.000 ευρώ κόστος για να αναχαιτήσω μια τουρκική επιδρομή. Και κάτι άλλο του λέω του Γερμανού. Η θεωρία, ή μάλλον την ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Θυμάσαι? Εγώ μια σεντόνα είχα μονάχα, γιατί η χώρα μου είναι μικρή, αλλά έχει αξιοπρέπεια. Αν περνούσαν τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από τη Γερμανία, τι θα έκανες? Και γυρίζει και μου λέει, θα έκανα αυτό, Γιώργο, που φωνάζεις τώρα. Και τελικά αποκλείστηκε η Τουρκία από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό ήταν ένα διαβατήριο μεγάλο, ώστε να το πάρει ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πάρει ο Υπουργός Αμήνης, να το πάρει ο Πρωθυπουργός και να πάει στη Σύνοδο Κορυφής και να πει, ορίστε, το Κοινοβούλιο αποκλείει την Τουρκία, πάμε κι εμείς προς τα εκεί. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Τι θέλω να πω? Η πίστη στη διεκδίκηση είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Η συνεργάτη σας, κύριε Διευθυντά, ξέρετε τι ώρα ήρθε για να πάρει τη συνέντευξη, κατάκοπη, κουρασμένη, ταλαιπωρημένη για το ραδιόφωνο την Παρασκευή το βράδυ? Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε να δείτε, είναι αργά, εγώ δεν πληρώνω με υπερορίες, δεν. Ήρθε λοιπόν με την ψυχή στο στόμα για να κάνει τη δουλειά της. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα δείγμα θέλησης σε αυτό που κάνει. Και ένα μπράβο. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τι θέλω να πω?
2: Να λένε ότι σας έχω βάλει, κύριε Αυτιά, να τα πείτε αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Έφυλε τσέκο πατέρα σου. Ναι.
2: Να ξέρετε,
0: λοιπόν,
2: όχι.
0: Εγώ είχε... Αν θέλετε και πολιτικά σας λέω.
2: Βεβαίως θα σας πάω εκεί σε αυτές τις... Τώρα πάμε, θέλω, πάμε. Γιατί στη συνέντευξη που μου κάνατε μου δώσατε πάσα. Το πρώτο που μου είπατε ήταν ότι έχει αλλάξει η εικόνα της Ευρώπης, δεν μας αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν το φτωχό συγγενή και θέλω να το πρώτο σχόλιο σας και μου είπατε και κάτι άλλο, ότι έρχονται γερές ανακοινώσεις στις ΔΕΘ για τους ανθρώπους και για τους συνταξιούχους αλλά και για τους νέους ανθρώπους. κάτι άλλο, ότι έρχονται γερές ανακοινώσεις στις ΔΕΘ για τους ανθρώπους και για τους συνταξιούχους.

0: 3,5 δις πρέπει να δαπανούμε όλη η χώρα κάθε χρόνο. Γιατί αυτό που λέει ο Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτό μόνο στη φαντασία του. Το αφιέρωσα και το τραγούδι του Νταλάρα, ότι δεν φταίει εσύ, η φαντασία σου τα φταίει. Λέει, μας έβγαλε από τα μνημόνια. Γιατί δεν πληρώνουμε έμφυα, δεν πληρώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, εγώ, σε καλό το στάφερε. Ποιος έτρεχε 3-6 μήνες στην Ευρώπη, ο Γιάννης με έναν νι, και κάθε μέρα μπαίναμε εκατομμύρια μέσα για να κάνει το γούστο του. Ποιος έλεγε θα παίξουμε τις αγορές στο δικό μας ταμπούρλο και μας χορέψανε στο ταψί. Ποιος έσκησε το δημοψήφισμα, την ύψιστη δύναμη του λαού και το πέταξε στα σκουπίδια μέσα σε μια νύχτα. Ποιος έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Ποιος έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών. Ποιος υπέγραψε τον πρώτο νόμο από 492 ευρώ κατώτατη σύνταξη να πάει στα 392 με εκείνη την περίφημη εγκύκλιο. Και άλλα 30. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον, από το 19 και μετά, ανέλαβε ο Μητσοτάκης με 1,002 προβλήματα. Δεν μπήκε κανένας νέος φόρος, δεν αυξήθηκε κανένας φόρος. Μειώθηκαν 88 φόροι, 34% κάτω έμφυα, κανονικές αυξήσεις σε συνταξιούχους, κανονικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ήταν 670 ευρώ. Ο υποκατώτατος, συγγνώμη, ήταν 427 ευρώ κάτω των 25. Και τώρα ένας νέος κάτω των 25, μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, 0 φόρο. Ο κατώτατος από τα 760 έχει πάει στα 950, θα πάει με τον καινούριο χρόνο. Έρχονται και μεγάλες θετικές ειδήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες σε ό,τι αφορά τη φορολογία και το καθεξής. Τι θέλω να πω, όλα αυτά τα βλέπει η Ευρώπη. Δεν βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια. Ξέρετε πώς θα βγούμε από τα μνημόνια? Μέχρι το 2099 που μας έστειλε ο κύριος Αλέξης, ο φίλος μου, ο αξιότιμος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο αυτό λαϊκό και πατριωτικό κόμμα, έχει πρόβλημα. Ο Ανδρουλάκης έλεγε θα κερδίσω και μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη. Τώρα κοντεύει να τον κερδίσει με μια ψήφο η Καριστιανού και να τον πετάξει τέταρτο στις ευρωεκλογές. Ο Ανδρουλάκης ήταν τρίτο κόμμα. Τον είχε περάσει και ο Κασελάκης ακόμα. Αν δείτε τα τελικά αποτελέσματα, ο Κασελάκης είχε 15 και το ΠΑΣΟΚ είχε πόσο, 13, 12, κάπου εκεί. Εγώ πήρα 360.000 σταυρούς μόνος μου και ο Τζαμ κόμμα ζήτημα είναι να πήρε 300 και κάτι. Κάπου το ίδιο δηλαδή. Άρα ο άνθρωπος είχε πρόβλημα. Γιατί είχε μονοκομματική και έχει μονοκομματική, ασκεί μονοθεματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει. Πάμε Σαμαράς.
1: Σαμαράς, ναι. Εκ των έσω. Τι γίνονται οι διαμαρτυρίες εκ των έσω?
0: Ας πω, τιμήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς τους πολίτες, πιο νέος υπουργός εξωτερικών, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ δεν θα σχολιάσω πρώην αρχηγούς του κόμματος. Έχω τη γνώμη ότι συναντάει δυσκολίες στην κατάρτιση του κόμματος. Τον τιμώ, τον αγαπώ. Σε κανένα να μην συμβεί να χάσει το παιδί του. Από εκεί και πέρα, ο Θεός να τον φωτίσει για τις επόμενες κινήσεις.
2: Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να κατεβάσει, να κατέβει ο ίδιος με ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ξέρω 10 φίλους μου που τους πήρε τηλέφωνο για να κατέβουν και του είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Ακούστε να δείτε, αν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, να σηκώσει κάποιος το χέρι του και να το πει. Αν είναι ο Τσίπρας, θα πρέπει πρώτα να απολογηθεί για τις 30 μειώσεις μισθών και συντάξεων και τις 25 αυξήσεις φόρων. Άμα θέλουμε να πάμε... Ναι,
1: ξέρετε παρακαλώ. Τι λένε, αγαπητέ Γιώργο, όμως και οι άλλοι, ότι ο Τσίπρας 5 χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα.
0: Τα υπόλοιπα χρόνια... να την κυβερνώσει 10. Φαντάσου να την κυβερνώσει άλλα 5 που θα είχαμε πάει. Έβαλε μέσα 100 δις.
1: Ναι, αλλά τα μνημόνια ξεκίνησαν πριν τον Τσίπρα, λέει ο κόσμος. Έχουμε και μηνύματα τώρα γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, το μνημόνιο το πρώτο είχε κοστίσει 32 δις. Το δεύτερο κόστισε περίπου 30 δις. Το τρίτο που έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια ή θα τα κάψω, μας έφερε 100 δις. 100 δις εκατομμυριάκια. Αυτά είναι.

0: οι αριθμοί των μνημονίων.
1: Θα έχουμε θερμό φθινόπωρο.
0: Δεν ξέρω, εξαρτάται.
1: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν. Ωραία.
0: Είμαστε, ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Ευχαριστώ
2: εμείς
0: το κοινό.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να το κλείσαν το ραδιόφωνο, μπορεί κάποιοι να το
1: κλείσουν. Δεν το κλείουν το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι πλουραλιστικό, το ακούει όλος ο κόσμος.
0: Το ξέρω, όπως, το ξέρω.
1: Όπως και την ΕΡΤ την τώρα είναι όλος ο ελληνικός λαός, μας γράφουν τα μηνύματα.
0: Έτσι,
2: μπράβο. Και εδώ είμαστε για να πούμε όλες τις γνώμες όλων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
0: Να σας πω κάτι που δεν το ξέρετε.
2: Να μας πείτε.
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια έκανε ένα διαγωνισμό η ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερος χρόνος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Και λέει θα κάνω διαγωνισμό. Αυτός που σας μιλάει είχε πετύχει δεύτερος. Το κατόφλι της ΕΡΤ δεν το πέρασε ποτέ. Γιατί μου ζήτησαν να γραφτώ σε τοπική του ΠΑΣΟΚ προκειμένου, αν και επιτυχών στο διαγωνισμό, να μπω στην ΕΡΤ. Και προτίμησα την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό για σας, γιατί ποτέ δεν ζήτησα χαρτί από κανένα συνεργάτη μου αν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Ποτέ, όσα χρόνια δούλευα. Γιατί τιμούσα το έργο του και όχι την πολιτική του θέση. Καλή σας μέρα και σας αγαπώ.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας παιδιά μου, ευχαριστώ. Γεια.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Είχαμε όντως μια πολύ μεγάλη συζήτηση και συνέντευξη με τον κύριο Αυτιά. Τον ευχαριστούμε, να το πω και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς όμως για τα μηνύματά σας, τις παρεμβάσεις σας, αυτά που θέλετε να ρωτήσετε. Θα έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Είναι καλό να ακούμε και πράγματα που παίρνουν στο εξωτερικό, πράγματα που τα βλέπουν τελείως διαφορετικά, εκεί που είναι το κέντρο των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, να δούμε πώς το βλέπει και η Ευρώπη. Το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να τον έχουμε πάλι κοντά μας για να μας τα πει έτσι τόσο ωραία, απλά και κατανοητά σε όλους και με πολλά ερωτήματα που μπορούν να μας απαντήσει. Θα περάσουμε όμως και λίγο στην Ήπειρο. Να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας καθημερινά θέματα. Να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και οι εργασίες αναβάθμισης στη σύραγγα Κουκλεσίου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας. Από την Παρασκευή στις 19 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούν τους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή αλλά και να ακολουθούν τη σήμανση στην περιοχή. Η Περιφέρεια Ηπείρου διευκρινίζει ότι η αναβάθμιση του φωτισμού με τη τεχνολογία LED δεν περιλαμβάνεται στο έργο ΣΔΙΤ. Ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι θα υλοποιηθεί μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις ώστε η σύραγγα να παραδοθεί με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Και όντως, μετά από τόσα χρόνια χρειαζόταν αυτή η συντήρηση και θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους οδηγούς από εκεί. Να πούμε όμως και για κάτι άλλο που πραγματοποιείται σήμερα στη Λαψίστα, ότι πραγματοποιείται κινητοποίηση από τους αγρότες του νομού Ιωαννίνου στο πλόκο Καλπακίου σήμερα. Έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί, τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι έχουν μαζευτεί και είναι εκεί στο φυτώριο της Λαψίστας. Η κινητοποίηση που πραγματοποιούν είναι στο πλαίσιο του καλέσματος της Πανελλαδικής Επιτροπής Πλόκων για συντονισμένες αγροτικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Στην ανακοίνωσή του, το μπλόκο Καλπακίου κάνει λόγο για εμπαιγμό και αθέτηση των υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς και ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Οι αγρότες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, γεγονός που σύμφωνα με τους ίδιους δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της κάρτας του αγρότη. Παράλληλα, επισημαίνω ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή αποζημιώσεων για τις καλλιέργειες στον κάπο της Λαψίστας. Στο πλαίσιο διεκδίκησης περιλαμβάνει και την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και των αποζημιώσεων προηγουμένων ετών, καθώς και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026. Επιπλέον ζητούν την καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων στους καλλιεργητές του κάπου της Λαψίστας, χωρίς περικοπές, μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο με τιμή στο 1 ευρώ και πλαφόν στο αγροτικό τομέα. Συγγνώμη, στο αγροτικό ρεύμα. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμα και η ρύθμιση των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών δανείων, καθώς και των οφειλών προς το δημόσιο και το ΕΦΚΑ, με τη μείωση των προσαυξήσεων. Οι παραγωγοί ζητούν επίσης κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής ή να εξασφαλίζεται ένα στοιχειώδες εισόδημα.

Στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθεί αύριο η δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα κυνηγή αγροτική πολιτική για την προγραμματική περίοδο 2028-2034. Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στο Μέτσοβο, κέντρο διαπιστημονικής έρευνας, και εντάσσεται στη διαδικασία διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της Ελλάδας εν όψη των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προκλήσεις του πρωτογενού τομέα και οι προτεραιότητες για τη στήριξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αγροτικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι να συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές κοινωνίες, οι παραγωγικοί φορείς, οι συνεταιρισμοί, η αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποι του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών της Ηπείρου αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί με χαιρετισμούς του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και της Δημάρχου Μετσόβου Μαρίας Χριστίνας Αβέροφ. Θα ακολουθήσουν και παρουσιάσεις για το διαπραγματευτικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τους θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητές της, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί θεματικό πάνελ με εκπροσώπους του αγροτικού χώρου, της ακαδημιακής κοινότητας αλλά και του Υπουργείου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς και στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Ηπέθρου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Μέτσοβο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα επισκεφθεί στις 1:30 τη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος επαφών του στην Ήπειρο. Και πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε το σημαντικό τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent, που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγείται εντός της μέρας ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη ελίευση του λαγοκέφαλου μιλεί στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερτ Ιωάννινα.

0: Η Άρτα τιμά την ιστορία της, τιμά τη μνήμη και κρατά ζωντανό το νήμα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με αφορμή την 145η επέτειο της απελευθέρωσης της Άρτας από τον Οθωμανικό ζυγό, ο Δήμος Αρταίων σήμερα διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, μια μουσικής και λόγου. Το απόγευμα στις 7.30 στο παραποτάμιο θέατρο της Άρτας. Η παράσταση όταν έφτανε η Λευτεριά επιχειρεί να μεταφέρει τις ιστορικές ημέρες του Ιουνίου του 1881, όταν η Άρτα περνούσε οριστικά στην αγκαλιά του ελληνικού κράτους. Μέσα από το θεατρικό αναλόγιο, τη μουσική, το τραγούδι και το χορό θα ζωντανέψουν οι αγωνίες, οι προσδοκίες και η συγκίνηση μιας πόλης που περίμενε την ελευθερία. Μαζί μας σήμερα των κειμένων η κυρία Ζωή Μπαρτζόκα για να μας μιλήσει για αυτή τη σημαντική καλλιτεχνική και ιστορική συνάντηση. Κυρία Μπαρτζόκα, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ.
1: Καλημέρα σας κυρία Αγγέλη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι σημαίνει για σας προσωπικά η συμμετοχή σας σε αυτές τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Άρτας?
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μέσα από έτσι λίγο πιο ποιητικό και μουσικό λόγο αυτό. Δεν θα σταθούμε τόσο πολύ στο ιστορικό κομμάτι, δηλαδή στο χρονικό της ιστορίας. Mm-hmm. Αυτό καλούνται να μας το πούν οι ιστορικοί που έχουν έτσι και εντρυφήσει περισσότερο. Εγώ προσπάθησα με λόγια πιο θεατρικά και καλλιτεχνικά να δώσουμε έτσι ένα αποτέλεσμα θεατρικό. Δηλαδή είναι θέατρο αναλογίου ουσιαστικά. Είναι κείμενα τα οποία επιμελήθηκα. Έχω σταθεί βέβαια σε κείμενα του Μακρυγιάννη, του Γιάννη του Καλπούζου, όλοι οι σημαντικοί αυτοί άνθρωποι του Ντίνου του Δημόπουλου. Και φυσικά δικά μου, τα οποία έμπλεξα για να κάνω.

0: κάνω έτσι ένα μοσαϊκό που, με ανθρώπους που έχουν μιλήσει για την πόλη, υπάρχουν δηλαδή ιστορικές έτσι μαρτυρίες, υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα, μουσική που θα μας πάει λίγο πίσω, μνήμες. Και συνεργάστηκα με τα παιδιά που ασχολούνται, έτσι, έχουν μια μπάντα. Είναι όλοι αρτινοί, οι καλλιτέχνες μας, η μουσική.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι αρτινοί. Εγώ κρατώ το θέατρο αναλογίο με την Όλγα Τσιάφη. Εμείς τώρα αυτό το οργανώσαμε λίγο με τον Μακρυγιάννη, γιατί είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά όπως ξέρετε έχω και τη θεατρική ομάδα. Και μας ενδιαφέρει έτσι να μιλήσουμε όχι μόνο για την ελευθερία, για το ιστορικό γεγονός, αλλά και για την πιο διαρκή αξία που μπορεί να έχει αυτή η έννοια της ελευθερίας, για τη μνήμη, τη συνύπαρξη, την ανθρωπιά, το εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης, και πώς όλο αυτό το εμείς τότε κράτησε όρθιο αυτόν τον τόπο, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό πέρασε μέσα από τον απλό λαό. Αυτός ο απλός λαός ήταν οι ήρωες, οι οποίοι έφτασαν σε αυτή τη μέρα και όπως γράφω στο κείμενο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν πώς μοιάζει η ελευθερία όταν έρχεται, γιατί δεν την είχαν ζήσει. Υπήρχαν γενιές πολλές που δεν είχαν ζήσει, δεν ήξεραν την ελευθερία. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην 24η Ιουνίου του 1881. Έτσι, μέσα έτσι από τέτοιες σκέψεις, δηλαδή αποφασίσαμε συλλογικά αυτή η ομάδα να κάνει αυτό το δρόμενο και να, έτσι να είναι ένας φόρος τιμής σε αυτόν τον κόσμο που χάθηκε τότε και δεν πρόλαβε να δει τη ελευθερία να έρχεται.
1: Μάλιστα. Η παράσταση, όπως είπατε και εσείς, βασίζεται σε ένα θεατρικό αναλόγιο. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος που θα βρεθεί σήμερα στο Παραποτάμιο Θέατρο?
0: Να νιώσει. Να νιώσει, να αισθανθεί ουσιαστικά αυτό. Να δει μέσα τον λόγο και πιο πολύ και από τη μουσική. Διαλέξαμε κομμάτια τα οποία είναι διαχρονικά. Έχουν να κάνουν με την ελευθερία και με αξίες. Έχουν να κάνουν με την πάλη των ανθρώπων για να φτάσουν στη ελευθερία. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Θα νιώσουν. Θα νιώσουν.
1: Πώς είναι...
0: Και θα φύγουν από εκεί ίσως έτσι λίγο πιο συναισθηματικά φορτισμένοι και γεμάτοι.
1: Mm-hmm. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη συγγραφή και την επιμέλεια των κειμένων?
0: Θα πω ποια ήταν μάλλον πως ήταν η σκέψη. Ήταν μια σκέψη η οποία έχει καλλιεργηθεί πάρα πολλά χρόνια πίσω από μένα και κάποιους άλλους ανθρώπους στο σύλλογο. Και τώρα ήταν πολύ σημαντική ήταν σημαντικό το βήμα που μου έδωσε που μας έδωσε να μιλάω είμαστε μια ομάδα και η αντιδήμαρχος και μάλιστα και ο δήμαρχος ο κ. Χριστόφορος Γιαφάκας, μιας και γίνεται με την η διοργάνωση είναι του Δήμου, έτσι. Αλλά και η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Αγγέλα Τσόλα,
1: ήταν και δηλαδή προηγούμενη φορά από την προηγούμενη εβδομάδα που την καλέσαμε και, και μας είπε γενικότερα και για τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης αλλά και για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου.
0: Ακριβώς,
1: τα λέμε στον κόσμο να τα ξαναθυμηθούν πάλι για να μην ξεχάσουμε κανέναν και έχουν παράπονα.
0: Όχι, και δεν πρέπει, γιατί πραγματικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να στηθεί έτσι, αυτή η μέρα, γιατί θα συμμετέχουν, επιχειρεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή να κάνει αυτή την πομπή που στον δρόμο που περπάτησαν οι πρόγονοι μας για να φτάσουν στους Αγίους Θεοδόρους και να υποδεχτούν το στρατό που ερχόταν για να παραλάβει την πόλη. Δηλαδή θα συμμετέχουν 12 πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι 2 φιλαρμονικές, στα χνάρια δηλαδή αυτού του δρόμου. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να γίνει κάτι μεγάλο σιγά σιγά, γίνει κάτι ωραίο. Και θα καταλήξουμε στο Παραποτάμιο Πάρκο για να γίνει θέατρο, για να γίνει αυτή η μικρή μουσική παράσταση.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σημείο της παράστασης που θεωρείτε ιδιαίτερα συγκινητικό ή που πιστεύετε ότι θα αγγίξει περισσότερο το κοινό?
0: Καλά είναι να έρθουν να το δουν. Νομίζω πως γενικά έχει μια συγκίνηση. Δεν θα το έλεγα καταρχήν, θα το έλεγα θεατρική παράσταση, έτσι. Είναι θέατρο αναλογίου με μουσική. Είναι μουσική και λόγος ουσιαστικά. Είναι λίγο έτσι, δηλαδή μην περιμένουν, δεν θα δουν θεατρική παράσταση με τον τρόπο τον κλασικό που την ξέρουμε. Θέατρο αναλογίου. Ναι. Θα ήθελα βέβαια να πω, ναι, συγγνώμη.
1: Ποιοι συμμετέχουν σε όλο αυτό που πρόκειται αυτό να παρουσιάσετε το βράδυ
0: αυτό θα
1: στο Παραποτάμιο Θέατρο?
0: Προσπάθησα να το κάνω έτσι λίγο πλούσιο στο μέτρο του δυνατού. Εμφανίζονται αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι η Όλγα Τσιάφη, η οποία και είναι κάνει θέατρο αλλά και τραγουδάει. Και εμφανίζονται η μουσική μας ο Θόδωρος Κίτσης που στο μπουζούκι και φωνή, ο Βασίλης ο Τσούτσουρας μπουζούκι και φωνή και αυτός, ο Μάριος ο Σκαμνέλος ακορντεόν και πιάνο, ο Αλέξης ο Πέτσας κιθάρα, ο Ηλίας ο Λένης στα κρουστά. Έχουμε το Δημήτρη Σακά που θα συνοδεύσει με το κλαρίνο του και έχουμε και τρεις χορευτές. Τον Κώστα τον Σαμαρά, τον Κώστα τον Γρούμπα και τον Νίκο τον... δεν θυμάμαι το επίθετο, θα με συγχωρέσει.
1: Γίνεται και αυτά όταν είναι ζωντανή η εκπομπή. Εντάξει, δεν ήρθε ένα όνομα, ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτό είναι μια παράσταση, είπαμε. Ναι, θα πείτε μου.
1: Η Άρτα ξέρουμε ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη και ιστορική διαδρομή. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα βοηθήσουν σίγουρα τους νεότερους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική ιστορία. Και νομίζω ότι και αυτός ήταν και ο στόχος, όπως μας ανέφερε και το προηγούμενο διάστημα η Αντιδήμαρχος, κυρία Αγγέλα Τσόλα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και ο στόχος και του Δήμου Αρταίων και πιο συγκεκριμένα του Δημάρχου Αρταίων, Χριστόφορου Σαφάκα. Τόσα χρόνια δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο ανάλογο στην Άρτα. Πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι σήμερα οι πολίτες να είναι εκεί, να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα που κάνει σαν Δήμος, αυτή τη μικρή, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, να το πω έτσι, αναπαράσταση εκείνης της εποχής και της ιστορίας, πώς παραδόθηκε η πόλη σε εμάς. Θα είναι πολύ όμορφο, πιστεύω ότι έχετε τους καλύτερους. Πραγματικά έχετε βάλει πολύ μεράκι και θα βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο, κυρία Μπαρτζόκα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Να θυμηθούμε ότι και να επιθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι η παράσταση μνήμης, μουσικής και λόγου, όταν έφτανε η Λευτεριά, ότι πρόκειται να παρουσιάσει στις 9 και 4 στο Παραποτάμιο Θέατρο της Άρτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη έτσι στην ιστορία, τη μνήμη και την ελευθερία της Άρτας. Θα ήθελα να μου πείτε και τι ώρα πρόκειται να ξεκινήσουν από εκεί για να γίνει 7:30, αν δεν κάνω λάθος.
0: 7:30 με 8:15 θα ξεκινήσει η εκπομπή από τον Άγιο Δημήτριο με κατάληξη στους Αγίους Θεοδόρους, όπου είναι και το ιστορικό σημείο που έγινε η παράδοση παραλαβή. Εκεί θα γίνουν κάποιες ομιλίες, θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος, ο Μητροπολίτης και ο εκπρόσωπος του στρατού και στη συνέχεια θα κατηφορήσουν όλοι μαζί για το Παραποτάμιο Θέατρο. Όπου θα
1: σε αυτή την πομπή, πέρα από πολίτες, θα συμμετέχουν και χορευτικοί σύλλογοι με δημασίες που είναι
0: 12 σύλλογοι με τις φορεσιές τους, ναι.
1: Και από άλλες περιοχές ή μόνο από εμάς?
0: Είναι τις γύρω περιοχές τώρα, ναι, του Δήμου. Δεν ξέρω, νομίζω πως είναι μόνο του Δήμου αυτή η σύλλογη, ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και φαντάζομαι...
0: Πολύ και γενικότερα από το Δήμο, ναι.
1: Και με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Σκουφά.
0: Ναι.
1: Θα δώσω ένα άλλο τόνο.
0: Ναι, θα ήθελα να πω μια ιστορία που θα πρέπει να κλείσω, να μην σας πω. Αυτό, το ότι θα πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά και να μαθαίνουν και οι νεότεροι ότι η ιστορία έχει αξία όταν φωτίζει το παρόν, έτσι. Τότε έχει αξία, όταν έρχεται στο παρόν. Κοιτώντας πίσω, έτσι, τους ανθρώπους του 1881, θυμόμαστε ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, όλες αυτές οι μεγάλες έννοιες, η ενότητα δεν είναι δεδομένα. Πάρα πολλοί λαοί δίπλα μας δεν το έχουν. Αλλά είναι κατακτήσεις που χρειάζονται διαρκώς φροντίδα και μνήμη.
1: Μάλιστα.
0: Θα αφήσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για το χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Γεια.

πάμε και σε μια τελευταία είδηση πριν κλείσουμε την δύο-ωρή εκπομπή μας εδώ το πρωινό ραντάρ. Επίγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας με αφορμή το νέο μαζικό κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων γνωστών ως email phishing. Οι δράστες χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία και τα λογότυπα της Εθνικής Μονάδας Europol και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν και να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου. Το απατηλό μήνυμα εμφανίζεται να αποστέλνεται από τη διεύθυνση energy@enu.gr με την ένδειξη Hellenic Europol National Unit και φέρει ως θέμα τον τίτλο «Δικαστική διαταγή». Στο περιεχόμενο του που χρησιμοποιούν πλαστά λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol, καθώς και ψευδής υπογραφή δίθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αληθοφανές. Με το πρόσχημα ότι ο παραλήπτης φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις, οι επιτίδιοι επιχειρούν να προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στόχος τους είναι να πείσουν τον πολίτη να απαντήσει στο μήνυμα ή να ακολουθήσει οδηγίες που μπορεί να οδηγήσουν σε απόσπαση ή προσωπικών δεδομένων. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο email είναι ψευδοεπίγραφο και απατηλό. Οι πολίτες καλούνται να μην απαντούν στο μήνυμα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία και να διαγράφουν άμεσα. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι τα συνημμένα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορεί να υποκλέψει κωδικούς πρόσβασης και σε τραπεζικά στοιχεία. Για ενημέρωση και συμβουλές σχετικά με τις ηλεκτρονικές απάτες, οι πολίτες μπορούν να ανατρέχουν στον οδηγό του πολίτη της ελληνικής αστυνομίας και στην πλατφόρμα Cyber Alert της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Άρα μεγάλη προσοχή. Τα συνημμένα μπορεί να περιέχουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, κακόβουλο λογισμικό που υποκλέπτει κωδικούς και τραπεζικά στοιχεία. Μην ανοίξετε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική αστυνομία να σας έχει στείλει τέτοιο email που να είναι από την ΙΤΕΠΟΛ ή δικαστική απάτη, όπως σας λέει, ή δικαστική απαλλαγή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν λάβετε το οποιοδήποτε μήνυμα, διαγράψτε το, μην απαντήσετε, μην πατήσετε κάπου πάνω σε ένα κουμπί, ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα, εφόσον έχετε λάβει και τέτοιο μήνυμα, καλέστε την αστυνομία να είναι ενήμερη και αυτή, για να μπορέσουν να εξιχνιάσουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή τη μεγάλη απάτη. Εμείς σήμερα φτάσαμε στο τέλος του πρωινού ραντάρ. Ήταν ένα 2 ώρες σήμερα γεμάτο. Την ευχαριστήθηκα και εγώ πραγματικά την εκπομπή σήμερα. Είχαμε πολύ ωραία συνεντεύξη, πολύ ωραίους ανθρώπους καλεσμένους. Νομίζω ότι είχε μια μεγάλη και πλούσια θεματολογία η Ήπειρος. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Να ευχαριστήσω στον ήχο που ήταν και ο Αργύρης Κλιμαντήρης, αλλά και την περισσότερη ώρα και με άντεξε η Άντα Κωνσταδήμα, και για τις ωραίες μουσικές της επιλογές. Να ευχαριστήσω και τον διευθυντή της ΕΡΤ, τον Ιωαννίνο, τον κύριο Πανατσόκα, για την υπέροχη συνέντευξη που κάναμε μαζί με τον κύριο Αυτιά. Θέλω να σας πω σήμερα ότι θα πω για την πόλη μου την Άρτα πρώτα, ας μου το επιτρέψετε αυτό. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα για την απελευθέρωση θα είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο, συγκινητικό, με πάρα πολλά ωραία στοιχεία της ιστορίας μας, και είναι καλό όσοι μπορείτε να παραβρεθείτε εκεί. Και έχει και ακόμα μια φοβερή εκδήλωση πραγματικά που το έχω παρακολουθήσει ούκο λίγες φορές, στην Αγία Θεοδώρα, που πετάνε το στεφανάκι του Άι Γιάννη του Ριγανά. Θα είναι πολύ ωραίο, θα έχει σφιγμό η πόλη, θα είναι πάρα πολύ όμορφα, να παραβρεθείτε. Είναι ωραία τα έθιμά μας, οι ιστορίες μας, και είναι και καλό να είναι και νέοι άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν. Όσοι δεν ξέρουν, να τα γνωρίσουν εκείνη τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Δεν κλείνουμε ακόμα. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ που έχει επιμεληθεί η καλή συνάδελφος Βάσο Γκόρου. Καλή σας ημέρα, σας αγαπώ πολύ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Η εκτροπή της Κήτης του ποταμού Καλαμά της δεκαετίας του 60 αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας για τη διάβρωση της παραλίας του Δρεπάνου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που παρουσιάστηκε στην Ιγουμενίτσα, παρουσία εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών, οι μελετητές αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία, αεροφωτογραφίες και ακτομηχανικές αναλύσεις, κατέληξαν ότι στη διαμόρφωση του προβλήματος συνέβαλαν επίσης οι νότιοι και οι νοτιοδυτικοί κυματισμοί. Η κίνηση των πλοίων στο θαλάσσιο διάβλο της Ιγουμενίτσας και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη. Ως επικρατέστερη λύση προτείνεται η κατασκευή διακοπτόμενου κυματοθράφστη σε συνδυασμό με εμπλουτισμό της ακτής με αμμώδες υλικό και ενίσχυση της παράκτιας βλάστησης. Η τεχνική και η ειδική περιβαλλοντική μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τέλος του έτους, ώστε το έργο να είναι έτοιμο για χρηματοδότηση και υλοποίηση. Οι μελετητές προειδοποίησαν ότι η υποχώρηση της ακτογραμμής συνεχίζεται και απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση. Υπόμνημα με προτάσεις για την ασφαλέστερη πρόσβαση των επισκεπτών στην Ιερά Μονή στο Μείο απέστειλε στο Δήμο Κόνιτσας η ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη και προώθηση του νομού Ιωαννίνων. Όπως επισημαίνεται, η αυξημένη επισκεψιμότητα των τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής προς τη Μονή. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η λειτουργία του σημείου ενημέρωσης, η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με κωδικούς, η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης, η δημιουργία χώρων ανάπαυσης και η παρουσία διασωστικού προσωπικού σε περιόδους αυξημένης προσέλευσης. Παράλληλα, προτείνονται εναλλακτικές επισκέψεις σε θρησκευτικούς και φυσιολατρικούς περιορισμούς της περιοχής για όσους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την ανάβαση. Την αντίθεσή τους στις σχολικές μεταβολές που προβλέπονται για το σχολικό έτος 2026-2027 εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Στην Ήπειρο καταργούνται το νηπιαγωγείο Παλιοκάτουνου και το Δημοτικό Σχολείο Λουτρότοπου στην Άρτα, τα νηπιαγωγεία Γκρίκας, Παραμυθιάς και Καρβουναρίου στη Θεσπρωτεία, καθώς και το νηπιαγωγείο Τσεπελόβου στο Αγόρι. Παράλληλα, συγχωνεύεται το 5ο και 8ο νηπιαγωγείο Ιγουμενίτσας, ενώ υποβιβάζονται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας και το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις. Το παραδοσιακό έθιμο του Άι Γιάννη του Ριγανά θα αναβιώσει την 3η 23 Ιουνίου στην Πάργα με εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Πάργας και ο Σύλλογος Γυναικών Πάργας. Μετά τη δύση του ηλίου θα ανάψουν στην παραλία οι παραδοσιακές λαμπατίνες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας βραδιάς αφιερωμένης στην τοπική παράδοση και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακά δρόμενα, χώρους και ζωντανή μουσική, ενώ απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Το έθιμο διατηρείται ζωντανό εδώ και γενιές και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικότερα καλοκαιρινά πολιτιστικά γεγονότα της Πάργας, προσελκύοντας κάθε χρόνο τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Με παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων και μουσικοθεατρική παράσταση θα τιμήσει ο Δήμος Αρταίων τη συμπλήρωση των 145 χρόνων από την απελευθέρωση της Άρτας και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος στις 24 Ιουνίου του 1881. Οι επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Τρίτης. Στις 7.30 θα ξεκινήσει η παρέλαση 12 πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές και τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς. Η πομπή θα διέλθει από το παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων, όπου υπογράφθηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης, και θα καταλήξει στο Παραποτάμιο Θέατρο. Στις 9 και 4 το βράδυ θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Όταν έφτανε η Ελευθεριά», σε επιμέλεια και κείμενα της Ζωής Μπαρτζόκα, εμπνευσμένη από τα γεγονότα της απελευθέρωσης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
Μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του συνθέτη Χρήστο Νικολακόπουλου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ στον αύριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων στο Ιτς Καλέ, παρουσία του ίδιου του δημιουργού. Η συναυλία με τίτλο «Οι πύλες του λαϊκού ανοίγουν στο κάστρο» περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια από τη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Ιφαντής, ενώ συμμετέχουν μαθητές από την ορχήστρα αποτελούμενα από καθηγητές και συνεργάτες του ΟΔΙΟΥ. Η εκδήλωση διοργανώνεται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app.
1: Το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιοφωνικά.

Ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Γεια» που έγραψε ο Φίβος για τη Δέσποινα Βανδύ ήταν αυτό, κομμάτι που μας ταξιδεύει σε καταγάλανα νερά και μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο, συγκεκριμένα στα Zeros. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στους 88,2, πάντα ζωντανά και πάντα στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Ένα ακόμα fade rap ξεκινάει και είναι όλο δικό σας.

2000, Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση, άλμπουμ Κραυγή. Και όπως ίσως να καταλάβατε, το σημερινό Fade Rap αποτελεί ένα ταξίδι στην δεκαετία του 2000, την οποία θυμόμαστε με κάποια νοσταλγία. Και πάμε στην Έλλη Κοκκίνου, η οποία θέλει να φύγει, να πάει σε άλλη χώρα. 2004, ξανά ο φίβος στην δημιουργία. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε πως η Έλλη Κοκκίνου έλκει εν μέρει την καταγωγή της από την Ηλία. Πράγματι, μην το γελάτε, γιατί ο πατέρας της, ο κύριος Κόκκινος, κατάγεται από το επιτάλιο του πύργου.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Γιατί να βιαστούμε και να μην μείνουμε για λίγο ακόμα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Άλλωστε, αν υπάρχει ένα πράγμα στην Ελλάδα που παραμένει αυθεντικό και ανέγκυχτο, είναι το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι.

Summer in Greece, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι γεμάτο ρυθμό, χορό, ενέργεια, φλερτ και έρωτα, τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι την προπερασμένη δεκαετία.

Δέσποινα Βανδύ και Γιώργος Μαζωνάκης, 2005, μια χρονιά που νομίζω πως ανήκει αδιαμφισβήτητα στην Έλενα Παπαρίζου. 21 Μαΐου του 2005, ανήμερα της γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης ήταν, όταν έφερε το τρόπιο της Eurovision με το Number One, φέρνοντας μαζί και τον διαγωνισμό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με την ίδια λάψη, ανέβηκε και την επόμενη χρονιά στην σκηνή του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, χορεύοντας Mambo.

Γιάννης Δόξας, Αλέξης Παπακοσταντίνου έγραψαν το τραγούδι που μόλις ακούσατε για την Έλενα Παπαρίζου και θα χρησιμοποιήσουμε ως γέφυρα τον Αλέξη για να επανέλθουμε στην Αναβίση, καθώς το 2009 συνέθεσε για την Ανούλα το τραγούδι με τίτλο «Στην πύρα» σε στίχους της Μυρτούς Κοντοβά. Ένα τραγούδι που έμεινε για μήνες στο νούμερο 1 των ελληνικών τσάρτ, ενώ μάλιστα κέρδισε και βραβείο στα Mad Video Music Awards την ίδια χρονιά, βραβείο για τον καλύτερο στίχο της χρονιάς. Όσοι θυμάστε το τραγούδι, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε για ποιον στίχο μιλάμε.

περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, ζωντανά στον αέρα. Να κάνουμε μία μικρή παύση για να απλώσουμε τις γέφυρες επικοινωνίας μας. Να υπενθυμίσω αρχικά πως μας ακούτε στους 88,2 στα Γιάννενα και τους 100,3 σε Άρτα και Πρέβεζα. Διαδικτυακά μας βρίσκεται στο ertek.gr, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στα τάμπλετ και τα κινητά σας τηλέφωνα. Εκεί μας ακούτε live και alive. Βρίσκεται και όλες τις υπόλοιπες παραγωγές του σταθμού, τα αφιερώματά μας, τα ντοκιμαντέρ και όλες τις σειρές εκπομπών. Επίσης μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram. Κάνετε like και follow στις σελίδες μας. Στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας. Επιπλέον, για τα μηνύματά σας είναι διαθέσιμο και το mail μας ertioaninon@ert.gr και υπάρχει πάντα ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας 26510 74371 και 27230 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας.

0: παίζεις.
1: Αυτή ήταν η Καλομήρα στα πρώτα δισκογραφικά της βήματα μετά το Fame Story. Κωνσταντίνος Παντζής στη μουσική και Ντι Μπόνι στους στίχους 2005. Και ξέρετε, όλα αυτά τα ποπάκια που θυμόμαστε σήμερα μπορεί να μην αποτελούν αυτό που λέμε το απάβγασμα της μουσικής τέχνης, αλλά μας μεταφέρουν πίσω σε μια εποχή, την εποχή που μεγαλώσαμε, που για εμάς τους 25άριδες είναι τα Zeros, μια δεκαετία που είχε έναν χαρακτήρα ανεμελιάς και ξεφαντώματος στον απόϊχο των 90s. Δυστυχώς, η γενιά η δική μου, η γενιά του 2000, ορίμασε και ανδρώθηκε εντός εισαγωγικών σε μια δεκαετία με πολλές αλλαγές, πολλούς πρωθυπουργούς, πολλά μνημόνια, πολλή λιτότητα, πολλή κατάθλιψη και άγχος. Στοιχεία που μας κυνηγούν μέχρι σήμερα και που μας κάνουν να νοσταλγούμε τις προ-Καστελόριζο εποχές.

Μάγια Μάγια από τον Χρήστο Δάντη, και φαίνεται πως η δεκαετία των Zeros ήταν η δεκαετία κατά την οποία αναδείχθηκε ένα ακόμα ταλέντο του νεολαϊκού χώρου, ένα ταλέντο που βγήκε από το Dream Show, το talent show δηλαδή του Ανδρέα Μικρούτσικου, στην μετά fame story εποχή. Ο λόγος φυσικά γίνεται για τον Νίκο Οικονομόπουλο.

2007, έγκλημα καρδιάς από τον Νίκο Οικονομόπουλο και θα πάμε σε ένα ακόμα αστέρι του λαϊκού πάλκου που έγινε φίρμα στα 2000 και μιλάμε φυσικά για την Peggy Zina στο παιχνίδι της δημιουργίας Μπένι, ο Ηλίας Φιλίππου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα 88,2.
1: Από τους 88 και 2 ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Ευχαριστούμε την Άντα Κωνσταντίνα για τη συμπαράσταση στην ηχοληψία. Ο Αργυράκος επέλεξε τα λόγια και τις μουσικές. Ήταν μια επιλογή των κομματιών να είναι εντελώς τυχαίες και νομίζω πως θα αποπειραθούμε ξανά ένα παρόμοιο flashback στο μέλλον. Προς το παρόν, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν δηλώρηση του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλό τριών μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο βιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια, απόθραση.

0: δίδυλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι... τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
4: Ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους έχει επιληθεί. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δεκτός επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Εντοπίστηκε κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες και μεσητικό γραφείο που έκρυβαν έσοδα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Μπρεν, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προωθείται στη Βουλή. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για υπόθεση ρευματοκλοπής. Υποδρακώντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελό καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γαλλία τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου κολυμπώντας στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς? Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online? Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα? Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Earth 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαιά Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε δικαιοσύνη στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγορεύσει εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της. Συνής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με αλεξίσφαιρο γυλαίκο στα δικαστήρια, με αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Mm-hmm. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι.
1: Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή γραμμή Λιμένα Κεραμοτήφ, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτες, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με

0: στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος, ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν έχετε χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο live στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουμε.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο της συνενώσης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το μπλε καβούρι, και όχι ο λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς ώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον Κισέ, 2 στη γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους. Όπως σας είπα, οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν νέα κλίση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίε και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν υπηρετήσουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να είναι πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Δεν μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 τετραγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος και αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των τύπων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Χορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση και τη συντάξη μελέτη και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους, διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. και η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.700 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υποποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοποδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, αποτέλει και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην Ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει πει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος
1: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ουσιαστικά να διαθέσει το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει για να συντηρήσει. Να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικού, αλλά είναι του ηγέτη της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια. Θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης. Το οποίο είναι.
1: Το Τσούλα Φέστιβάλ και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην Ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με το 10 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασφάλεια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λίγο, πριν από λιγότερο από μισή ώρα, ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων. Από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις στοιχείες αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως και άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε, τυχαία η Σκιάθος και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑΣ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
8: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή, τα Μιαούλια 2026, στην Ήδρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του ιδρύματος Αγώνα για την Ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική χορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την Ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Παντζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρώμη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των δόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολειπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν
3: είναι αυτά
0: χρόνια.
3: Τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή. Δεν το ακούσα να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα

0: τελευταία σημαία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
1: Να δώσουμε αυτό, αυτό ήθελα να σου
0: πω. Το θέμα του Ηρακλή. Ναι. Δεν το άκουσα να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία.

0: τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν ο φιλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
1: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τίθεται σε ψηφοφορία, σωστά?
0: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
1: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
0: Πολύ σύντομα.
1: Ναι.
0: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
1: Αλλά
0: που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία, που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγαν πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
1: Και τέλειωμό δεν έβλεπαν το λιωμό.
0: Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
0: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
1: σωστό.
0: Τίποτα παραπάνω.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
2: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες

0: αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
2: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτίας αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
3: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
4: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
3: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
4: Βεβαίως.
3: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ. Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
4: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
3: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
4: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
4: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
3: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι καταρχάς δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, ναι, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
4: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
3: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στο νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
5: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδα, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης εκείνης της περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ευρωπαϊκών ποσοστών για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με τον πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που είναι σε κατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
7: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
2: είναι κατηγορηματικός.
8: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
2: Από το Μαξίμι τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
8: Τώρα, να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
2: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή τη συγκυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
8: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός εμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς μιλάμε για μια άτυπη μεν προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας, να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
2: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
10: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
11: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
10: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
2: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το Πασό, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, ή μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο, λοιπόν, σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
2: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
12: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγη στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
2: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
12: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής, και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδρίασης είναι η έκτακτη συνεδρία Πολιτικής Γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
4: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
13: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχε συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
4: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
13: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
2: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν προλογούνται ή προλογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν.
14: Ναι.
13: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα, αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου. Εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
16: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε έχει πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
2: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
15: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, Είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των ασθενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέσεις της Χεσμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
2: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, θα τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ και εκεί αντίπαλο, νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία, είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν δύο ώρες. Υπάρχουν γκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε δύο ώρες την εργασία μας επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για δύο ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
2: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι,
17: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα,
2: Είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
17: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
2: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
17: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι από μέσα το βράδυ δεν θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι, όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
2: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
17: Εδώ όπως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία, που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
2: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Σίβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
17: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, δεν να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
2: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε
17: μέσα
2: στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
17: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30-50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
2: Ναι.
17: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν, τα κορίτσια σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες
2: στιγμές,
17: είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες.
18: για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
2: Δημήτρη,
18: έτσι, και είναι μεγάλο πανηγύρι.
2: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Αντετοκούμπο.
18: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
2: Η πρώτη είδηση.
18: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
2: μια ζωή ολόκληρη.
18: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
2: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
18: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
2: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας. Νέος φοδροκύμα καύσου να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία, και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
19: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάνο Οικόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία, έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
2: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία, και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
2: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
21: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, σήμερα από το στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Μιχάλη Σιλέτο ηχολήπτη μας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και της παραγωγής, με το συγκρότημα Παραθήν Αλός. Ένα συγκρότημα που θα μας ταξιδέψει στο Αιγαίο με υπέροχα ακούσματα νησιώτικα, και ξεκινήσαμε με μια γαμήλια πατινάδα και η νησιώτικη ζυγιά που την αποτέλεσαν ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Μαζί τους στο σχήμα η Βασιλική και Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης, που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ σήμερα για τα εξωτικά της παράδοσης. Θα συνεχίσουμε και θα ακούσουμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλης.

0: Ακούσαμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη και αμέσως μετά Μπάλος Μαστίχα με τη φωνή της Βασιλικής Κίκυλη, ο Κωνσταντίνος Κίκυλη στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ιεραρχικά από εσάς, κύριε Παναγιώτη, ηλικιακά, αλλά και επειδή εσείς μεταδώσατε όλη αυτή την αγάπη για αυτό το τραγούδι στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα θερμιώτικο, να πω στο λαουτιέρι, αν δεν σας πειράζει.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλωσορίζω τον Γιώργο Παπαϊωάννου από την Κύθνο, ανιψιό του μεγάλου λαουτιέρι Γιώργη Βρετού Μαρτίνου,
1: Σωστά.
0: Καλωσορίζω τον Γιώργο Παπαϊωάννου από την Κύθνο, ανιψιό του μεγάλου λαουτιέρι Γιώργη Βρετού Μαρτίνου, από τον οποίο διδάχτηκε και την τέχνη του Αιγύπτου.

0: κουμπά τη μάνα μου και ήταν κανένα λαούτο. Και έπαιζα από μικρό.
1: Όπως κάνουν τα μικρά την κιθάρα.
0: Και μία ήταν η δική μου. Μεγαλώνοντας μου πήραν τα λαούτο και είχα και τη φλέβα την καλλιτεχνική από το Σόι. Αδέρφια και μπαρμπάδες και τέτοια. Και βγήκαμε μουσική. Αλλά στο παραδοσιακό παίξιμο. Η κίθρα δεν μπορεί να παίξει άλλα πράγματα. Μόνο παραδοσιακά παίξιμο. Ή το βιολί και το λαούτο.
1: Αλλά όχι μόνο από την κίθρα και γενικότερα.
0: Γενικά, ναι. Γενικότερα.
1: Από τα γερμανικά.
0: Αλλά δικά, η κίθρα δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο. Μόνο παραδοσιακά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Γιατί σε πολλά νησιά έχει λίγο παραποιηθεί.
0: Ναι, έχει άλλη γεύση που λένε. Το παραδοσιακό.
1: Ναι.
0: Ύφος και ήχος. Όλα μαζί.
1: Είμαι σίγουρη εδώ ότι θέλει να πει κάτι ο Παναγιώτης ο Κικίλης, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή μας και χαρά μας στην ωραία εκπομπή που κάνετε τόσα χρόνια και που ακούμε πολλά στοιχεία. Έχουμε πάρει πολλά στοιχεία έτσι και που μας αναπαύουν την ψυχή μας εκεί στην εκπομπή σας, γιατί είμαστε εραστές της γνήσιας παραδοσιακής μουσικής. Και αυτό πραγματικά να πούμε για τον Γιώργο, ότι είναι από τους τελευταίους λαουτιέριδες που παίζουν το ανοιχτό λαούτο, όχι κοπανιαμέντα δηλαδή, όχι κιθάρα. Δυστυχώς στην Αθήνα οι περισσότεροι λαουτιέριδες, οι οποίοι διδάσκουν κιόλας, έχουν διδαχθεί κιθάρα κλασική. Και μετά περάσανε στο έντεχνο ελληνικό, ξέρω εγώ, στα ροκ και σε διάφορα άλλα. Και όταν ανακαλύψαν την παράδοση, όπως ο περισσότερος κόσμος από τη δεκαετία του 70-80 και μετά, εστράφηκαν στο λαούτο, γιατί ήταν το πιο συγγενές προς την κιθάρα που γνωρίζαν. Και παίζουν πάρα πολύ συχνά, συνήθως δηλαδή, παίζουν κοπανιαμέντα. Ματζόρε μινόρε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην ελληνική παράδοση. Αυτό είναι καινούριο πράγμα. Η ελληνική παράδοση είναι στα χνάρια του ταμπουρά. Δηλαδή και σολάρι και κομπανιάρι, όμως με τέταρτες, με πέμπτες, με διάφορες αρμονίες που ταιριάζουν στη βυζαντινή μουσική και στην αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή από την οποία προέρχονται όλες οι μουσικές στην Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό... έχετε διδαχτεί τη βυζαντινή μουσική.
2: Ναι.
1: Και παίζετε και λαούτο.
2: Ναι. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το άκουσμα έχει τεράστια διαφορά και στο ήθος πιο πολύ, όχι μόνο στον ήχο, ο οποίος ήχος βέβαια είναι και αυτός που φανερώνει το ήθος, αλλά το ήθος που βγαίνει από τη μουσική αυτή, την δικιά μας την ελληνική μουσική, την αρχαία ελληνική μουσική, η οποία έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα ανώθευτη από αυτούς που τη συνεχίζουν, όχι από όλους, γιατί βγαίνουν όλοι και εμείς παίζουμε παράδοση, παράδοση και ακούς πάνω στον ηλεκτρικό ενισχυτή με βάθια χανόμαστε εκεί.
1: Και ο τρόπος βέβαια, ναι, που παίζουν το βιολί, έτσι, και αυτό.
2: Και το βιολί. Ηλεκτρικό βιολί με αναστενάγματα, με τούρκικες συγκύφτικες και τέτοια πράγματα, εναλλαγές, τα οποία δεν είναι στην ελληνική παράδοση. Άμα ακούσει κανείς τις παλιές ηχογραφήσεις, ακόμα και του Κωνιτόπουλου, που είναι καταπληκτικές, ας πούμε, με την συγχωρεμένη την Ειρήνη Κωνιτόπουλου, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Σου σηκώνει τη τρίχα. Και σήμερα πας και ακούς πράγματα τα οποία είναι σκυλάδικα, καθαρά, για να το πούμε δηλαδή με τη λέξη που αρμόζει.
1: Το Στάθη το Κουκουλάρι.
2: Το Στάθη το Κουκουλάρι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εκμαυλεί στη μουσική. Και είναι πραγματικά προς τιμή του Γιώργου που την κρατάει, αλλά ο Γιώργος είναι βράχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Αλλά λοιπόν, από ό,τι λέει όμως είναι το νησί σε αυτή τη...
2: Και το νησί, όπως και η Σύφνος, είναι προς τιμή της, η Αμοργός, η Κάλυμνος, καταπληκτικούς λαουτιέριδες, η Κος, είχε μέχρι πρότινος. Όλοι πάνε τώρα να το γυρίσουν στο γενικό τάχα μου αιγαιοπελαγίτικο, το οποίο δεν είναι αιγαιοπελαγίτικο. Αυτό είναι σκυλάδικο. Το λέω με τα πάσης, με τα λόγου γνώσεως, το υπογράφω. Και επιμένουν, και άμα τους πεις και τίποτα, γίνεσαι και εχθρός. Ενώ πρέπει όλοι αυτοί να μαθητεύσουν στην ελληνική παράδοση και να παίξουν τα ωραία πράγματα που ακούσαν, αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε. Η προσπάθεια του σχήματος είναι να επαναφέρει την νησιώτικη μουσική στη γνήσια της μορφή. Όχι ως ένα μουσιακό είδος, αλλά ως μια ζωντανή παράδοση η οποία μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο οποίος είναι κουρασμένος, έχει κουραστεί. Πας σε γάμους και ακούς τάχα μου νησιώτικα, ας πούμε, στις 1 η ώρα το βράδυ που αρχίζει η μουσική, γιατί μέχρι να κάτσεις, να έρθουν τα γκαρσόνια, να σε σερβίρουν και να κόψουν την τούρτα και δεν ξέρω και εγώ τι, τελικά φτάνει 1 η ώρα. Είσαι τελειωμένος, την άλλη μέρα δουλεύεις και θέλεις να ακούσεις μια μουσική να σε ξεκουράζει και ακούς αυτά τα σκυλάδικα, ας πούμε. Και τρελαίνεσαι. Ο άνθρωπος χρειάζεται το ήθος της μουσικής. Το πρώτο πράγμα που έχει είναι ήθος. Λεβεντιά, καθαρότητα, χαρά, αισιοδοξία. Δεν τη δίνουν δυστυχώς τα σύγχρονα παίξηματα. Ούτε τα βιολιά με τους αναστεναγμούς και τα γκλισάντα συνέχεια στα νησιώτικα, ούτε τα λαούτα. Και βάζουν βέβαια.

0: μέσα και τύμπανα, drums, αρμόνια, κοντραμπάσα και δεν ξέρω τι εγώ τι. Αυτό δεν είναι ορχήστρα νησιώτικη. Ιδέα δεν είχαν οι νησιώτες από αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω είναι στο χέρι το δικό σας, των μουσικών, αλλά και το δικό μας, του ραδιοφώνου, να κουρδίσουμε τα αυτιά των ακροατών σε άλλου τύπου παίξηματα, σε άλλες δονήσεις, όπως θέλετε πείτε το, αλλά είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό, γιατί ο ακροατής αυτό που του δίνεις, αυτό ακούει και όταν συνηθίζει να το ακούει, πλέον κουρδίζει εκεί και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει εκπέσει, αυτό που λέτε εσείς. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και αυτές τις αντιπαλότητες.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτό που προσπαθεί το σχήμα είναι όπου το καλούν να παίζουμε την καλή μουσική και να χαίρεται ο κόσμος. Πραγματικά να χαίρεται όμως, με χαρά άδολη. Όχι με πρόσκαιρες χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, εξάρσεις.
1: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο νησί, την Αμορχό, που έχει κρατήσει έτσι νομίζω καλά την παράδοση, να ακούσουμε το αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ με το σχήμα Παραθυναλός.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και καλεσμένους το σχήμα Παραθυναλός. Ακούσαμε το αμοριανό μου πέραμα ή αλλιώς την Καταπολιανή και Νίκη Ντρέ, ένας κατεξοχήν σκοπός από την Αμοργό που χορεύεται ιδίως στις απόκριες. Να καλωσορίσω και τη Βασιλική.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
0: Βασιλική, έχει σπουδές. Βυζαντινή μουσική, κανονάκι και ταμπουρά, πτυχίουχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βυζαντινή Μουσικολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχεις και πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας κτλ. Είσαι και δασκάλα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες αυτές οι σπουδές χρειαστήκαν τελικά για το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός, θα έλεγα. Αυτό που προέχει είναι το βίωμα για την παραδοσιακή μουσική. Πρέπει κάποιος να βουτυχτεί ολόκληρος, θα λέγαμε, στα ακούσματα αυτής της μουσικής. Και φυσικά οι σπουδές και στην ευρωπαϊκή μουσική αλλά και στη βυζαντινή μουσική βοηθούν να αντιληφθείς κάποια πράγματα ίσως πιο επιστημονικά, να το πω, αλλά δεν στερούν από κάποιο μουσικό βιωματικό τη γνώση του.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος και χωρίς να έχει αυτές τις σπουδές βιωματικά να ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Ναι, θεωρώ ότι το βίωμα είναι το σημαντικότερο.
0: Και εσύ το είχες αυτό το βίωμα από πολύ μικρή?
1: Στάθηκα τυχερή λόγω του πατέρα μας εδώ, ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και από μικρή ηλικία μας έπαιρνε μαζί σε πανηγύρια και ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι επίσης. Από καταγραφές, όχι μόνο δηλαδή τις τέλειες ηχογραφήσεις, μπορεί να ήταν και κάτι το οποίο φαντάζεσαι στα αυτιά μας λίγο δύσκολο να το δεχτούμε. Ακούγαμε όμως και τέτοιες ηχογραφήσεις. Και ήμουν τυχερή σε αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίξουμε το θεραπιανό. Θα τραγουδήσει η Βασιλική Κίκυλη και βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Κίκυλης. Μαζί του στη ζυγιά ο Γιώργος Παπαϊωάννου.

0: Ακούσαμε το Θαραπιανό, μας το τραγούδισε η Βασιλική Κίκυλη και αμέσως μετά ένας μπάλος από τη Σύφνο. Και λέω να γνωρίσουμε και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, ο οποίος μας έχει ξαναέρθει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήρθες με όλη την οικογένεια σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που ήρθαμε, είναι η χαρά μας.
0: Σε έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στα Ηπειρώτικα, ένα μέρος της δικής σου καταγωγής, να πω, ένα μέρος από τα ακούσματά σου, και το άλλο είναι αυτό που είναι από την Κάλυμνο, που έχει ζήσει και εκεί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μαζί με την οικογένειά σου.
1: Βέβαια. Η Ήπειρος βέβαια είναι καταγωγή του παππού μου, αλλά η Κάλυμνος είναι, θα έλεγα, το μέρος που μπήκαμε στην παράδοση που μας έβαλε ο πατέρας μας. Στην παράδοση με τον τρόπο τον παλιό. Δηλαδή γνωρίσαμε τους ανθρώπους και εμείς νιώθαμε λες και είμαστε ντόπιοι, δεν ξεχωρίζαμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αξιωθήκαμε κι εμείς να πάρουμε κάτι από αυτό.
0: Πρόλαβες να γνωρίσεις κάποιους από τους μεγάλους οργανωπαίχτες στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο, εγώ ήμουν παιδί βέβαια, αλλά το ένιμα, το λεγόμενο Μικές Τσουνιάς, ήταν το κυρίαρχο βιολί για δεκαετίες ολόκληρες εκεί. Μεγάλης αξίας μουσικός, ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κρατήσει την παράδοση. Ο ίδιος δεν είχε την έννοια «κρατάω την παράδοση», διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο για να κάνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε εναλλακτική για αυτόν, αλλά ήταν ο ίδιος παράδοση, δηλαδή ήξερε ψαλτική. Είχε ακούσει όλα τα παλιά βιολιά, είχε το θείο του βιολί, ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο ίδιος, είχε θυσιαστεί και για τη γυναίκα του, η οποία ήταν κατάκητη, και τα παιδιά του τα φρόντιζε ενώ ήταν η γυναίκα του κατάκητη.
0: Ήταν σπουδαίος μουσικός, αλλά είχε και ήθος.
1: Ναι, είχε και ήθος, αυτό θέλω να πω, ναι.
0: Από τους σύγχρονους βιολάτορες, ποιον θα ξεχώριζες?
1: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τεχνίτες, πάρα πολύ, και σε πληθυσμό πολύ. Και πολύ σε τέχνη. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, γιατί κάποιους θα πω, κάποιους θα ξεχάσω.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και οι συνάδελφοί μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Με ποιον μαθητεύσες δίπλα?
1: Παρακολούθησα δίπλα στο ένιμα, χωρίς να είναι δάσκαλός μου με την έννοια αυτή που ξέρουμε του οδείου. Απλά πήγαινα κοντά και έβλεπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά βιολί έμαθα κλασικό εγώ από τον δάσκαλό μου, τον Πρόδρομο Τσορούκουλου, ο οποίος ήταν στην κρατική ορχήστρα.
0: Και έχεις κάνει βέβαια και βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, να πάμε λοιπόν στην Κάλυμνο.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε ένα γυάλα. Θα το τραγουδήσετε όλοι μαζί, ο Παναγιώτης ο Κίκυλης, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη.

τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Έψιλον με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Ακούσαμε Γιάλα και αμέσως μετά Ίσως και Σούστα από τους αγαπημένους Σκοπούς εκεί στην Κάλυμνο. Το βιολί που μιμείται τη τζαμπούνα το ακούσαμε χαρακτηριστικά εδώ από τον Κωνσταντίνο τον Κίκυλη. Πάμε να ακούσουμε και ένα ροδίτικο, παιδιά.

0: θέλω να γνωρίσουμε και την μικρότερη της παρέας, την Αγγελική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εσύ έχεις, εννοείται, πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά έχεις και εσύ σπουδές, έχεις διδαχτεί σαντούρι από την Αγγελίνα Τκάσιεβα.
1: Τκάσιεβα, ναι. Είχα διδαχτεί σαντούρι από την κυρία Αγγελίνα. Εγώ νομίζω η αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική ήταν κάπως αναπόφευκτη, καθότι την άκουγα κυριολεκτικά την κοιλιά της μαμάς μου. Ήταν κάτι το οποίο αβίαστα ακολούθησα, λέτε, στην πορεία, δεν με ανάγκασε κανείς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι στην Κάλυμνο, μετά από γλέντι, 5 ώρα το πρωί, να με παρακαλάνε να πάω να κοιμηθώ και εγώ να μην θέλω, μην και χάσω λίγο το γλέντι. Ήταν μεγάλη αγάπη μου και συνεχίζει να είναι.
0: Ωραία. Πηγαίνεις βέβαια εδώ με το σχήμα και σε γάμους και
1: βέβαια.
0: Σε πανηγύρια. Υπάρχει κάποια περιοχή έτσι που σου αρέσει περισσότερο?
1: Εμένα η αγάπη μου είναι κυρίως η Βόρεια Ελλάδα και ο Πόντος. Το να τα ακούω κάπως μου γαλινεύουν την ψυχή.
0: Ωραία, λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σαμοθράκη, εκπληκτικό νησί.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχεις πάει ακόμα.
0: Ωραία, να πας, γιατί είναι εμπειρία να πας Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα πάμε Σαμοθράκη, ως και τα παραθύρια σου. Γαμήλια Πατινάδα, Αγγελική και Βασιλική Κίκυλη, μαζί στο τραγούδι. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, από το Στούντιο Ε.

0: ως και τα παραθύρια σου. Αμέσως μετά ένας πλατανήσιος ιρτός και σκοπός γιαριάρ από το νησί της Αμοθράκης. Κάθε φορά που αλλάζουμε περιοχή, Κωνσταντίνε Κίκυλη, αλλάζουμε και κούρτισμα.
1: Ναι, χρειάζεται αυτό. Πιστεύω ότι το χρώμα κάθε περιοχής βασίζεται πολύ στην αρμονία που έχει το κάθε χρώμα. Αρμονία είναι το λαούτο κυρίως, αλλά και το βιολί, κάποιες συγχορδίες που κάνει. Πρέπει να έχει κάποιες ανοιχτές χορδές συγκεκριμένες για να τις κάνει αυτές τις συγχορδίες και βγαίνει και άλλο ηχόχρωμα, άλλη χρειά από το όργανο. Οπότε θυμίζει την τάδε περιοχή, θυμίζει την άλλη, το ηχόχρωμα του οργάνου. Το ίδιο το όργανο, όταν αλλάζει κούρδισμα, αλλάζουν κάποιες συχνότητες, ας πούμε. Αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει ο κρατής, τον ταξιδεύει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα CD από το Μελωδικό Καράβι, διπλός ψηφιακός δίσκος, μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, με όλη την οικογένεια Κίκυλη. Και μαζί σας βέβαια και στο CD, όπως και στο σχήμα Παραθήνα Λος, είναι και ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η Βασιλική, η Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης στο τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Κύριε Παναγιώτη, θα κλείσουμε έτσι όπως κλείνουν πάντα τα πανηγύρια και οι γάμοι στα Δωδεκάνησα, πρωί-πρωί με το ξημέρωμα, έτσι σκοπός αυγής.
2: Μέρα μέρο σε ακριτικό τραγούδι του 10ου αιώνα, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα, ο άγουρος και η κόρη είναι ουσιαστικά. Ο στρατιώτης που παντρεύεται και πρωί-πρωί πρέπει να φύγει για τον πόλεμο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό άσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι το «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια» που τραγουδάνε στη Στεριά, σε πλάγιο δεύτερο ο χρωματικό. Εδώ τραγουδιέται στον πρώτο ήχο και είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Είναι το άκουσμα και η αίσθηση που αφήνει. Αργό άσμα του τραπεζιού, βέβαια, δεν χορεύεται. Και είναι όλοι στο τέλος. Όσοι μένουν στο γλέντι τραγουδάνε. Και παράφωνοι και όλοι.
0: Και μεθυσμένοι.
2: Πιθανε και μεθυσμένοι, βέβαια. Θα μας συγχωρήσουν τις φωνές αν ακουστούν λίγο περίεργα, αλλά θα το πούμε όπως βγαίνει, όπως έρχεται.
0: Σε ποια σελίδα σας βρίσκουμε?
3: Στη σελίδα aegeanmusic.gr.
0: Ωραία. Για πληροφορίες σε σχέση με το συγκρότημά σας και για όσους βέβαια θέλουν να σας καλέσουν να παίξετε στους γάμους, στα διάφορα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν και οι σελίδες οι προσωπικές του Κωνσταντίνου Κίκυλη, του Παναγιώτη Κίκυλη και της Βασιλικής. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να αφήσουν ένα τηλέφωνο ή να θα δώσουν ένα μήνυμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Μιχάλης Ιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά, καλά ταξίδια και καλά πανηγύρια. Να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε.

0: ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με το 1964. Έχουμε παίξει ήδη αρκετά τραγούδια που είχαν κυριαρχήσει στη χρονιά αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλα για να εξαντλήσουμε κάπως τη χρονιά του 64, που είναι μια βασική χρονιά της δεκαετίας του 60, γιατί εισήγαγε μια τεράστια πολιτισμική μετατόπιση στην παγκόσμια μουσική με αυτές τις εκρηκτικές rock and roll κιθάρες, οι Beatles δηλαδή και οι άλλοι από την Βρετανία, και την άνοδο του ήχου της Motown, που έχουμε αφιερώσει 2-3 εκπομπές σε αυτά τα τραγούδια, και υπάρχουν και ακόμα μερικά μέχρι το τέλος του 64. Μέσα σε όλη αυτή την φοβερή αναγέννηση της μουσικής, που είναι από τις σπουδαιότερες τα τελευταία 70 χρόνια, η αμερικάνικη pop εμφανίζεται δυναμική και γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών τραγουδιστών, τα έχουμε πει, που έρχονται από την προηγούμενη δεκαετία, και των νεότερων ειδών. Ένα από τα συγκροτήματα που κυριάρχησε όχι μόνο τότε αλλά και διαχρονικά με τα τραγούδια του είναι οι Beach Boys. Οι Beach Boys συνέχισαν να καθορίζουν τον ήχο της Καλιφόρνια με βασικά κομμάτια της surf pop. Για να παίξουμε μερικά από αυτά του 64 από αυτό το σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα. Fun, fun, fun.

πορεία τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ρόλο έχει παίξει και ο Mike Lowe στην ιστορία αυτού του συγκροτήματος. Από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν την ιδηλιακή pop αισθητική ήταν αυτό που ακούσαμε, αυτό που ονομάστηκε αργότερα μύθος της Καλιφόρνια. Τα μηνύματα θα τα στείλετε με τις δικές σας επισημάνσεις σε αυτή την εκπομπή που την ενδιαφέρει η ιστορία, η ψυχαγωγία και η ενημέρωση στο Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στα άλλα γνωστά Instagram, email και X. Από τις 4 στις 5 μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram να βλέπετε και τα εξώφυλλα αυτών των τραγουδιών, τα περισσότερα, γιατί όλα ακούγονται από φυσικό προϊόν. Μένουμε στους Beach Boys για να ακούσουμε 1-2 τραγούδια από το 5ο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν στις 2 Μαρτίου του 1964. Το άλμπουμ λεγόταν Shut Down Volume 2.

Αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beach Boys, που επίσης θα κάνω το σχόλιο ότι όσοι τα έχουν ζήσει μπορούν να καταλάβουν την αξία του κάθε τραγουδιού, γιατί ίσως Beach Boys σημαίνει για κάποιους το Surfing USA και οι μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60. Σε μετέπειτα λίστες που έβγαλε, ας πούμε, το Rolling Stone, το έχει μέσα στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και έτσι είναι. Είναι τα φωνητικά του Wilson, θεωρούνται από τις καθοριστικές ερμηνείες του σε αυτό το τραγούδι, που το εμπνεύστηκε από το Be My Baby της προηγούμενης χρονιάς στο Ronettes. Και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα από τα σίγγλ που έβγαναν τότε και έγινε επιτυχία και αυτό το τραγούδι. Καθοριστικό τραγούδι για το συγκρότημα. Στο ίδιο άλμπουμ, για να το χαιρετήσουμε και μάλλον να το αποχαιρετήσουμε, είναι και η διασκευή τους στο τραγούδι αυτό.

Όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ με τον ήχο των Beach Boys, γιατί συνεχίζεται και στο επόμενο συγκρότημα. Πολύ καλό συγκρότημα από τον χώρο του Surf Rock. Άγνωστο στις μέρες μας, μόνο όσοι επίσης έχουν πάρει συλλογές από εκείνη την εποχή ξέρουν το συγκρότημα των Rip Coach. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο με αυτούς που έχω πει σε παλαιότερη εκπομπή. Καλό είναι για όσους ακούν για πρώτη φορά να ακούσουν την ιστορία του βασικού μέλους του συγκροτήματος, που είναι και βασικός του ήχου αυτού της δεκαετίας του 60, του Terry Melcher. Ο Terry Melcher είχε γεννηθεί το 1942 και έφυγε από τη ζωή το 2004. Αμερικανός παραγωγός δίσκων, τραγουδιστής και στιχουργός, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του folk rock στην Καλιφόρνια. Ας πούμε, από τις πιο βασικές συνεισφορές είναι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε, η παραγωγή στα δύο πρώτα άλμπουμ των Birds, στο Mr. Tambourine Man και το Turn Turn Turn το 65. Επίσης στις επιτυχίες των Paul Revere and the Raiders και άλλα πολλά. Ήταν φίλος με τους Beach Boys, κολλητός. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε την ιστορία και θα πάμε στο 1968. Ο Dennis Wilson, μέλος των Beach Boys, σύστησε στον Melcher τον πρώην κατάδικο και επίδοξο μουσικό Charles Manson. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ο Manson λοιπόν είναι που δημιούργησε όλη εκείνη την ιστορία που τελευταία την είδαμε και στην ταινία του Ταραντίνο, και που ο Melcher νίκιασε το σπίτι του στην παρέα του Charles Manson στο Beverly Hills. Ο Melcher είναι γιος της Doris Day. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι γνωστή για τον φόνο που έγινε εκεί και όλα τα επόμενα με τον Manson. Οι Rip Chords λοιπόν και η επιτυχία τους.

ξεκίνημα του rock and roll. Πόσα συγκροτήματα με διαφορετικό τρόπο αργότερα και τότε και στην Αγγλία αντέγραψαν αυτόν τον ήχο, ενώ οι Αμερικάνοι αντέγραψαν τους Βρετανούς που είχαν κάνει εισβολή την ίδια χρονιά. Άλλο ένα συγκρότημα του αμερικάνικου surf rock το 1964 γνωρίζει επιτυχία με ένα τραγούδι που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το όνομά τους είναι Ronnie and the Daytonas. Το τραγούδι λέγεται GTO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Με το τραγούδι που ακούσαμε μεταφερθήκαμε από την Καλιφόρνια στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Ακούσαμε το The Boy from New York City. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964 με το συγκρότημα της αμερικάνικης soul Ad Libs και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ήταν το τραγούδι αυτό ένα από τα πολλά που βγήκαν στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει τότε οι σπουδαίοι Jerry Lieber και Mike Stoller, οι συνθέτες των μεγάλων επιτυχιών του Elvis και των πρώτων σπουδαίων ηχογραφήσεων του rock and roll. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν δική τους σύνθεση. Πάμε σε ένα άλλο από τα συγκροτήματα της Red Bird. Λέγεται Jelly Beans. Συγκρότημα Rhythm and Blues από το Jersey City. Θα είναι αγαπημένο και του Springsteen που είναι από την ίδια περιοχή και το άκουγε όταν μεγάλωνε. Jelly Beans είναι τα ξεχασμένα αλλά τραγούδια που έκαναν μεγάλη επιρροή στη δεκαετία του 60. I want to love him so bad.

θα επανέλθουμε σε αυτή την εταιρεία και σε άλλες ηχογραφήσεις της που καθόρισαν τις χρονιές 63, 64, 65. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι ισπανόφωνο, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφατα τα ισπανόφωνα τραγούδια που έχουν τεράστια επιτυχία, ήταν πάντοτε, όπως έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε αυτό τον ήχο από τη δεκαετία του 40. Το τραγούδι θα το ακούσουμε πώς το 1964 ηχογραφήθηκε από μία χοροδία που το όνομα είναι Ray Charles Singers, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Ray Charles. Αυτός ο Ray Charles είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, λευκός είναι, στιχουργός και ενορχιστρωτής. Ήταν μαέστρος για χρόνια και κρύβεται πίσω από πάρα πολλές ηχογραφήσεις του Πέρι Κόμο. Ήταν επίσης στις εκπομπές του Πέρι Κόμο για 30 χρόνια. Ήταν η ορχήστρα που συνόδευε τους καλλιτέχνες στην τηλεοπτική αυτή εκπομπή του Πέρι Κόμο. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 40 άλμπουμ στο στυλ που θα ακούσετε τώρα το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι πασίγνωστο και αγαπημένο και στην Ελλάδα. Το τραγούδι τώρα. Είπαμε ότι είναι τραγούδι από την Λατινική Αμερική. Θα το ακούσουμε και μετά θα παίξω και μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις στην Λάτινα αγορά. Ray Charles Singers.

Love me with all of your heart. Ray Charles Singers. Θα ακούσουμε τώρα μία από τις πιο πετυχημένες ερμηνείες όπως ξεκίνησε το τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί από έναν τύπο από την Νικαράγουα και έναν άλλον από την Αργεντινή, που είναι στην επικαιρότητα με αυτά τα πίθανα γκολ που βάζει ο Μέση τώρα. Cuando cayera el sol.

αφήνουμε τα Λάτιν και πάμε πάλι στη Βρετανική εισβολή. Για να καταλάβετε πόσο αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση σήμερα. Ο ένας από τους δύο, έχουμε ακούσει και πάλι το συγκρότημα Peter and Gordon, έχει τέτοια καριέρα αργότερα, ώστε πριν από μία εβδομάδα βγήκε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά αυτόν. Και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι Everywhere Man. Ο Peter Asher, που έγινε διάσημος στη δεκαετία του 60, ένας από τους Peter and Gordon. Μετά ήταν επικεφαλής στην εταιρεία που έκαναν οι Beatles, την Apple, στο να ψάχνει ταλέντα. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε τον James Taylor. Ο Asher μετά από αυτό μετακόμισε στην Καλιφόρνια και διαμόρφωσε τον ήχο της δεκαετίας του 70 και του 80 με καλλιτέχνες που κρύβεται πίσω τους, όπως η πολλή παραγωγή, όπως ο Clive Davis που έβγε από τη ζωή, θα τα πούμε την Παρασκευή, Linda Ronstadt, Carole King και πάρα πολλούς άλλους. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, τότε θα πρέπει να βρείτε το ντοκιμαντέρ αυτό που λέγεται Everywhere Man και βγήκε τώρα, γιατί συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής με συνεντεύξεις, James Taylor, Linda Ronstadt, Carole King, Twiggy, Steve Martin, ο γνωστός ηθοποιός, και ο Paul McCartney. Peter and Gordon. Άλλη μία επιτυχία τους το 64 που έγραψαν για αυτούς η Lennon McCartney. Nobody I Know.

Peter and Gordon. Το ντοκιμαντέρ Everywhere Man που βγήκε πριν από μία εβδομάδα αφορά τον Peter Asher. Ένα τραγούδι του 63 θα το ακούσουμε και πάλι σήμερα για να καταλάβετε τη σημασία που είχαν οι Beatles με εκείνη την εμφάνισή τους στο Ed Sullivan Show. Το 63 λοιπόν κυκλοφόρησε στη Βρετανία το τραγούδι των Jerry and the Pacemakers How Do You Do It. Ήταν το debut single που έβγαλαν και που έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού chart, το έριξε από την πρώτη θέση το From Me to You των Beatles. Κυκλοφόρησε τότε στην Αμερική. Καμία πήχηση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε το 63 ούτε για τους Beatles ούτε για τους Jerry and the Pacemakers. Αφού συνέβη ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 64, η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε και πάλι στις 5 Ιουλίου του 64 και έγινε χρυσός δίσκος αυτή τη φορά.

Άλλο ένα συγκρότημα από αυτά που τα πρώτα τραγούδια τους βγήκαν το 63 στην Βρετανία, όπως το Yesterday is Gone. Τους βοήθησε ο John Barry, που ήταν στην ίδια εταιρεία και τους έκανε τις ενορχιστρώσεις, και που και αυτοί δεν είχαν καμία τύχη το 63, αλλά είχαν το 64 με αλυσίδα επιτυχιών. Sad and Jeremy, συγκρότημα που ανήκει και αυτό στο βρετανικό beat, θα λέγαμε, με τη διαφορά ότι είχαν ένα πιο απαλό folk στυλ, με επιτυχίες όπως το Willow Whip For Me που έχουμε ακούσει, ή τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, A Summer Song.

A Summer Song, χρυσός δίσκος μέχρι τη δεύτερη θέση του αμερικάνικου Hit Parade το 1964. Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα, για να συνεχίσουμε αύριο με την 20η εκπομπή για το 64, με ένα country τραγούδι γραμμένο από τη Cindy Walker. Το τραγούδι είχε γίνει επιτυχία σε αρκετές ερμηνείες, αλλά αυτή που θα ακούσουμε είναι που ανέβασε στα 20 πρώτα του Billboard του 64 το In the Misty Moonlight.

η συνέχεια αύριο με ένα από τα σπουδαιότερα jazz album που βγήκε το 1964. Αύριο εδώ, όπως πάντα, στις 4. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουμπρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: I'll never be.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακοφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειολήπτων, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού, μάλιστα, ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου, στο Λυκαβητό.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. 23 μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχετε, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματόβραδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών. On the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όφθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα άμα το δεις από την Αφρική, διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικός θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία, άγγιξε λίγο, ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρανία. Άγγιξε λίγο, ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ

που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά. Προς το παρόν δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό, ο χρυσός και το ασίμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει: εγώ δεν είμαι νονός. Και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν. Σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν. Πώς έγινε αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα, τι θα κάνουν ακριβώς? Μία ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι, παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση, κι άλλη θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά, δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να πω, τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για το κορυφαίο, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι. Ευτυχώς ακόμα μπορούμε και με όλες τις δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα, και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλή συνάδελφη.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, πώς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα
0: τελευταία
1: μέσα στο διαδίκτυο. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε, ναι.
0: Ωραία, πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή, κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή, κάνει δύσκολη την απόφαση κάποιον να μας δηλώσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο
0: και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας Αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχολή. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτους που είναι και οι καλύτεροι προσδευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, και... όντως. Ναι, ναι.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε, τι ακριβώς?
1: Τι ακριβώς? Αυτή είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αφιλητής, όταν έκανα το δευτερικό μου στον Καναδά, βγήκα από τον Άγιο Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα. Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και, και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιχνίων. Και με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφεται πολύ διακριτικά, όχι αντικριτικά, πολύ θετικά. Θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ, εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς? Ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στο ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές, είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει στα ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Ναι, φυσικά και το συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της αρνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε, αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις και μισή, πολύ σύντομα, και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς. Τον παρακαλέσαμε να μείνει λίγο ακόμα εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέει. Κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ είστε ακόμα?
1: Δεν φύγατε,
0: ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα, αν και όλα αυτά που λέτε εσείς είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο μέσα στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο μπορώ να τα εκμεύσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τυχαία, διάβαζα για το γεγονός ότι ο χάκερ που πραγματικά μπορούσε να γκρεμίσει τους μύθους της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί τώρα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ο Νίκολας Καρλίνη, προειδοποιεί τώρα ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Δηλαδή, εννοώ, είναι δυνατόν, είναι εφικτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Και πλέον έχουμε μπει σε ένα αγώνα μεταξύ, από τη μία, ας πούμε, των υπερασπιστών, ας πούμε, και από την άλλη των επιτυχθέμενων, έτσι, από την κύβερνο ασφάλεια, ας πούμε, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κρατικούς με χρήση κρατικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Α, για κβαντικούς υπολογιστές, ναι.
1: Ναι, mm-hmm. Που από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι, μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέρουμε ότι όταν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κβαντικών αλγορίθμων. Οπότε,
0: να κάνουν ένα είδος, δηλαδή, αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία για δεδομένες. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δώσει μας είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα, ας πούμε, της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολλοί πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να ανακαλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ. γιατί επέστρεψα μέσα της κρίσης ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο πλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο θα είναι εκτός Ελλάδα. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι οι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και οι πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει brain gain, regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω ότι το brain drain συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από τους σκοπούς τους, θα να υποστήριζαν την ερευνητική νοημοσύνη, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει, να κινήσει την κατεύθυνση ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης, να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα, έχουν γίνει προγράμματα, έχουμε υποβάλει προτάσεις το Σεπτέμβριο 2024 στα τα περίφημα ερευνό καινοτομό ΕΣΠΑ, που θα υποστήριζαν την εφαρμοσμένη έρευνα και υπέβαλαν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κάνουν την νοημοσύνη, αλλά ουσιαστικά όλοι οι καθηγητές πολυτεχνείων, θετικής κατεύθυνσης στην όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρονοδικό πλαίσιο λήγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν
0: κάνω λάθος. Μάλιστα. Και μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα-ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη, είχα υποστηρίξει... Ακριβώς, ναι, πείτε.
1: Αυτό, η πραγματικότητα είναι ότι οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν. Έχουμε μάθει πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν. Όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι δυστυχώς η κοινή αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Χωρίς εξορισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα,
0: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
0: ένα κατάλημα στοιχειωθώς να μείνουν.
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Επειδή, όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών ΙΠΟΣΔΕΤ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
0: Διδακτικού Προσωπικού, ναι, ναι.
1: Οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα εμπέρα του 2003. Για τις ονομαστικές μιλάμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλειες εισοδήματος έχουν
0: υποστεί. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, πραγματικά μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, mm-hmm. Για να κάνουμε κάτι.
0: Για να κάνουμε κάτι
1: πρέπει
0: πάλι.
1: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
0: Αυτή η στιγμή είναι χθες που λέμε.
1: Είναι χθες δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά mm-hmm. που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, λέω για τους φοιτητές μας, mm-hmm. Εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ χαιρός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να, έτσι όπως πάμε, θα σταματήσουν να μπορούμε να τους βγάζουμε έτσι, mm-hmm. δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε. Αυτή η δυνατότητά μας, από ό,τι φαίνεται, γίνεται όλο και πιο
0: και
1: αδύνατη.
0: Πιο μικρή, γιατί, μάλιστα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Έχουν ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι, mm-hmm. πάρα πολλοί, από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους, έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Πολύ.
0: Και εδώ είμαστε, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604-605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάει στην πλάκα μου. Αλλά και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο. Ας πούμε στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Και όμως αυτός, και να σας φαίνεται περίεργο, αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα, θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος, είναι η διευθύντρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες
1: της... Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους. Και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο. Και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί σε μια δομημένη
0: ομαδική... Αυτό ήθελα να πω, είναι ομαδική συνεδρία.
1: Είναι ομαδική συνεδρία, ξεκινάει η ψυχολόγος με μια εισαγωγή, αλλά μετά το θέμα είναι ένα κοινό θέμα και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται με τη συμμετοχή των ασθενών. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, ενώ την πρώτη Τρίτη υπήρχε μια μηχανία και μια δυσκολία mm-hmm. στο να εκφραστούν.
0: Ναι.
1: Τώρα παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει ένα φορτίο από πάνω τους, γιατί κουβαλούν ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
0: Τι λέτε τώρα, πόσο καιρό γίνεται αυτό, κυρία Μπόνιου?
1: Έχει τώρα πάμε στο δεύτερο μήνα.
0: Είναι πρόσφατο, είναι καινούριο.
1: Είναι πρόσφατο, ναι. Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου, που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα, με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με την, τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
0: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί είναι, μιλάμε δωρεάν για δημόσιο νοσοκομείο.
1: Εννοείται, όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
0: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά, είναι... τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
1: Ναι, νιώθεις καλύτερα.
0: Νιώθεις καλύτερα.
1: Ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
0: Τι να σας πω, μένω άφωνη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
1: Ναι,
0: ακριβώς, και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ. Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
1: Και τα υπόλοιπα και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος. Να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες. Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
0: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, ή υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
1: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMATV, MATA, IGRP, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
0: αυτό,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ δυναμικό
0: καλό
1: προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
1: πολύ
0: το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνη.
1: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass, μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η ελληνική λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη που αναλαμβάνει τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης που αναλαμβάνει τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης που αναλαμβάνει τον τομέα οικονομικών. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού, μάλιστα, ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. ηλιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Να ακούσουμε και κάτι που είναι πιστοποιημένα λογικό. Λογικό τραγούδι, logical song. Γιατί ο παραλογισμός εξαπλώνεται χειρότερα και από τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Είμαστε εδώ με την ολοκένουργια Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, όχι ως ηχολήπτρια, είναι εμπειρή, με τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και είμαστε και με Super Trump, γιατί το breakfast στην Αμέρικα μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 23 Ιουνίου, ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πιο σημαντικές επιτυχίες. Το έκτοτο άλμπουμ ήταν στο LA, στην Καλιφόρνια ηχογραφήθηκε. Μάρτιο κυκλοφόρησε, Ιούνιο ανέβηκε στα κορυφάς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, μάλιστα. Είναι η Διεθνής ημέρα χειρών, είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, είναι Ολυμπιακή ημέρα και γιορτάζουν Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλεια και Βάρβαρος. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου είπαμε, το 2016 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Brexit. Πέρασαν τα χρόνια και από τότε αλλάζουν πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Ωραίο το εγχείρημα, αλλά δεν τους ταιριώνει πρωθυπουργός. Χθες προχθές έφυγε ο τελευταίος, ο κύρ Στάρμερ. Με ρωτάει ένας φίλος, πώς είναι, μου λέει, το μικρό του. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, ο κύρ Στάρμερ και ο κύρ Στάρμερ. Λέω, δεν είναι, πώς λέμε, ο κύρ Μίτσος, ο κύρ Μέντιος. Κύρ είναι το όνομα του ανθρώπου. Ποιο είναι το quiz της εκπομπής και μετά θα σας δώσω τις μεθόδους επικοινωνίας. Από το 2011, ναι, από το 2011 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, πριν το Brexit δηλαδή, ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος στο νούμερο 10 της Downing Street. Το νούμερο 10 της Downing Street είναι η πρωθυπουργική κατοικία, είναι περίφημο. Ποιος έχει καταφέρει να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια ενώ οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα όχι αγάπη? Δεν λέω όνομα, δεν λέω τίποτα άλλο. Περιμένω από σας και μετά το 16 και με COVID και με αλλαγές και με... Υπάρχει ένας ένικος στην Downing Street που δεν το κουνάει, παιδιά, και δεν πάει πουθενά. Ποιος είναι? Και συνδέεται με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κάμερον, να ξέρετε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ονόματα είπαμε, να δώσουμε τις μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό σας είπα, για τη Δέσποινα Σαρκύρη. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να απαντήσετε στο Viber, να Σαρκύρη. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να απαντήσετε στο Viber, κανένα πρόβλημα,

0: Μια μέρα πολύ χαρακτηριστική. Στο Καλέτζι έχει και εκδήλωση 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μια μορφή που πραγματικά σημάδεψε, χαρακτήρισε, άφησε το αποτύπωμά του στην πολιτική διαδρομή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Ανδρέας Παπανδρέου που έχει φανατικούς οπαδούς και φίλους και φανατικούς εχθρούς.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου που εκτός από όλα τα άλλα αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, εκτός από τη Ρίτα Σακελαρίου και το αυτός ο άνθρωπος αυτός που το χόρευε με το δικό του Βαρίζει Μπέκικο, αγαπούσε πάρα πολύ την Μπέλου, πάρα πολύ. Και η Μπέλου τον αγαπούσε πάρα πολύ και μάλιστα τότε που ήταν στο Νάσιο, τότε που είχε κατασκηνώσει σύμπας ο δημοσιογραφικός κόσμος, πραγματικά υπήρχε κάμπ έξω από το Νάσιο, στην τελευταία μεγάλη περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, η Σωτηρία Μπέλου, που ήταν επίσης άρρωστη, είχε πρόβλημα με καρκίνο στο φάρυγγα και αυτά, πήγε να τον δει. Του είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, υπήρχε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Και συνεφιασμένη Κυριακή ήταν από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Κοιτάξτε τώρα αυτό που λέμε η συγκυρία, τι μεγάλο πράγμα. 23 Ιουνίου που φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996 από τη ζωή, 23 Ιουνίου είναι τα γενέθλια, ήταν μάλλον για δεζιπιά, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και την Πρωθυπουργία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο της επικαιρότητας. Είπαμε, σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφού ήταν η μέρα που η Βρετανία πήρε την απόφαση να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Κάμερον εγκλωβίστηκε σε αυτή τη διαδικασία. Είχε πει ότι θα το θέσω στην κρίση των πολιτών και τα λοιπά, αν θα μείνουμε και αν θα κάνουμε. Όταν έφτασε κοντά στο να πρέπει να κάνει το δημοψήφισμα, δεν πολύ ήθελε, αλλά πίστευε ότι δεν θα περάσει. Πέρασε όμως. Και η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παρετήθηκε ο Κάμερον, τον διαδέχθηκε η Τερέζα Μέι. Η Μέι προσπάθησε να περάσει μια συμφωνία αποχώρησης που να κρατήσει και ενωμένο το κόμμα της, δεν τα κατάφερε. Ιούλιο του 19 αναλαμβάνει ο Μπόρις Τζόνσον που λέει εγώ θα το τελειώσω το Brexit γιατί αυτό θέλουμε. Είχαμε το Brexit, μετά όμως είχαμε πρωθυπουργό, βέβαια, η Liz Truss. 49 μέρες, παιδιά, έκατσε στην Downing Street. Δεν πρέπει να υπάρχει, για να δω, ναι, ρεκόρ συντομότερης πρωθυπουργίας στη Βρετανική ιστορία. Την διαδέχθηκε ο Ρίση Σούνακ, και ο οποίος έχασε τις εκλογές. Βγήκε ο Κιρ Στάρμερ, που κύριε είναι το μικρό του όνομα, το ξαναλέω για το φίλο, μην μπερδεύεστε, ο οποίος όμως υπό την πίεση βουλευτών του κόμματός του και καθώς ανεβαίνει το ακροδεξιό Reform UK, παρετήθηκε και άνοιξε το δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ, τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο Μιλιώκας. Αλλά ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος της Downing Street? Έρχονται τα μηνύματα, θα τα δω. Α, μπράβο ρε Φώτη. Α, ο Κώστας Δοκάρη. Η Λέλ. Α, εντάξει, ξέρω ότι το επίπεδο σας είναι καλύτερο από το δικό μου. Εν συνόλο, έτσι, εντάξει. Αλλά δεν περίμενα και να με πιάσετε στα πράσα αμέσως. Για να μην τσαλακώσω το εγώ μου. Ξέρετε όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας και έχει τα γενέθλιά του. Άντε να πω ότι ξέρω κι εγώ κάτι.

έτσι είναι και η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τώρα υποθέσεις να ακούτε για την κυρία Μισέλα Σημακοπούλου. Λέει, δεν είπες ότι καταδικάστηκε και τα λοιπά, και βγήκε ο

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ένα mail έστειλε η γυναίκα. Ναι, το ζήτημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν απαντώ σε αυτόν, σε εσάς το λέω, δεν καταδικάστηκε για ένα mail, γιατί κατήχε στοιχεία προσωπικά που δεν έπρεπε να κατέχει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είχε όμως δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και επί τη ευκαιρία να το θυμίσω αυτό, γιατί είναι μεγάλο προσόν του νομικού μας πολιτισμού. Χθες κάποιος ακροατής μου λέει: δεν θα πεις για τον Αβραμόπουλο. Σας είπα. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: ό,τι έχω πάρει, ότι αυτά είναι όλα με αποδείξεις, με πράγματα, με θάματα. Η δίωξη είναι από την βελγική εισαγγελία, αλλά το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος, μέχρι αν, όχι να, καταδικαστεί τελεσιδίκος, είναι αθώος. Οπότε δεν είναι αυτό, είδατε όμως οι δικοί σας που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Βέβαια υπάρχει και ένα ζητηματάκι εδώ, ότι αν έρθει η ασυλία του, το ένταλμα είναι σύλληψης. Προσέξτε εδώ, δεν είναι, γιατί είπε, θα πω ίδιο στη δικαιοσύνη, αύριο νομίζω πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας και μετά Ολομέλεια. Αν όμως έρθει η ασυλία του, θα συλληφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ότι θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Υπάρχει αυτό το λεπτό σημείο, να μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως εμείς, και ενώ βλέπω τις απαντήσεις σας, θα πάμε μια βόλτα στη Σύρο, που μας αρέσει έτσι κι αλλιώς, την αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πρόβλημα προέκυψε. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, έχει άπειρες ωραίες παραλίες η Σύρος. Εγώ βέβαια με το Γαλισσά είμαι ερωτευμένος, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εκεί στο Αχλάδι λοιπόν είναι και ένας χήνος. Θα μου πείτε τι γίνεται με αυτό. Είναι ένα πλάσμα που ζει εκεί, εκεί ζει. Μια που πήγε να κάνει μπάνιο μάλλον, ανέβασε στο Facebook, αυτός είναι λέει επιθετικός, επιτίθεται ο χήνος στους λουωμένους και δεν μπορεί ένα πτηνό να μας διώχνει, είναι δημόσιος χώρος, αναγκάστηκε ο Δήμος Σύρου να βγάλει ανακοίνωση, γιατί ζητούσαν άλλοι να απομακρυνθεί ο χήνος και άλλοι, ξέρω εγώ, να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο λοιπόν, γιατί η Λίνα Θεολογίτου, η ανταποκρίτριά μας, τα ξέρει σίγουρα καλύτερα όλα αυτά, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, γιατί ειδικά στο διαδίκτυο έγινε λέει μεγάλος χαμός για την τύχη αυτού του χήνου. Γεια σας Λίνα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Σύρο. Πράγματι φωτιές άναψε ο χήνος την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Σύρου. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτή η αρσενική χήνα λοιπόν ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην παραλία Αχλάδη στη Σύρο. Άλλοι λένε ότι το ζώο γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Άλλοι λένε ότι εγκαταλείφθηκε πριν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν κάποια καλοκαίρια, ο χήνος αυτός είχε και μια φιλική συντροφιά, η οποία ωστόσο απεβίωσε, σύμφωνα με μαρτυρίες, και πλέον ο χήνος ζει μόνος του στην παραλία Αχλάδη καθ' όλη τη διάρκεια του
0: χρόνου. Και έχει γίνει, λέει, λίγο πιο στριμμένος όταν απειλείται η περιοχή του, κυνηγάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάντα φιλικές διαθέσεις. Φυσικά πρέπει να πούμε το ότι αρκετοί άνθρωποι λένε ότι το ζώο είχε δεχθεί και κάποιες άσχημες συμπεριφορές τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από παιδιά τα οποία πολλές φορές αντιλαμβάνονται τα ζώα ως παιχνίδια, και έχει αγριέψει. Έχω βρεθεί κι εγώ η ίδια μπροστά σε περιστατικά τα οποία η αλήθεια είναι έχει επιτεθεί χωρίς να προκληθεί απαραίτητα νωρίτερα. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες επιτέθηκε και σε μια γυναίκα η οποία έκανε το μπάνιο της εκείνη τη στιγμή, η οποία γυναίκα πανικοβλήθηκε. Βέβαια βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς βγήκε σώ από τη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι άνοιξε πόλεμος. Άλλη μια κάτοικος του νησιού έκανε καταγγελία σε μια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα που
0: ακολουθούν
1: κάτοικοι του νησιού.
0: Δεν έχει Facebook ο χήνος όμως, οπότε δεν μπορεί να αμυνθεί.
1: Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Σωστό.
1: Οπότε ήρθαν άλλοι κάτοικοι του νησιού να τον υπερασπιστούν. Ένας πόλεμος άνοιξε στο νησί. Υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις και ο χήνος πρέπει να απομακρυνθεί τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι και εκείνοι που έλεγαν ότι εκεί είναι το μέρος που ζει η γειτονιά του ζώου και πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία του και να κρατάμε αποστάσεις. Είναι βέβαια και αυτοί που λένε ότι έχουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. δίκιο έχουν οι άνθρωποι, ωστόσο όταν πρόκειται για ανεπεράσπιστα πλάσματα, οφείλουμε
0: στο,
1: να γινόμαστε στο
0: διατάφτα και στο μικρό κόσμο μιας παραλίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι, γιατί νομίζω ο Δήμος στην ανακοίνωσή του είπε ότι δεν είναι τώρα δουλειά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να πάρει αυτό το πτηνό τέλος πάντων και να το πάει αλλού ή να το βάλει σε κλουβί και οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι. Ο Δήμος αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι δεν είναι αρμόδιος για τα οικόσιτα και τα άγρια ζώα. Η Δήμη δεν είναι αρμόδιοι, είναι μόνο για τα ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, πέρασε ένα μήνυμα ότι αφήνουμε το χήνο να ζήσει στο μέρος που μεγάλωσε και γνωρίζει, κρατάμε τις αποστάσεις μας και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούμε το ζώο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιοι κάτοικοι λένε το ότι καλό είναι να μπει μία πινακίδα στην παραλία εκεί πέρα, όπου να αναφέρεται ότι σε αυτό το μέρος ζει ο χήνος και να κρατάνε όλοι οι άνθρωποι τις αποστάσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι το ζώο μένει σε αυτή την παραλία όλο το χρόνο, η οποία αυτή η παραλία είναι έρημη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ναι. Ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι που ανοίγουν, ανοίγουν οι επιχειρήσεις, πηγαίνει ο κόσμος στην παραλία, το ζώο ίσως προστατεύει και την περιοχή του. Σίγουρα κάνει επιθέσεις, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε αρκετές επιθέσεις και σε παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμποδίσει τους περισσότερους από εμάς να πάμε στην παραλία που είναι πραγματικά πανέμορφη, να κάνουμε το μπάνιο μας, έχοντας λίγο πάντα στο νου μας που βρίσκεται ο χήμος, αν είναι σε ασφαλή απόσταση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να πεις αυτό και λύθηκε. Χρειάζεται και από εμάς ανοχή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και δικιά. Ενώ των ανθρώπων η παραλία μπορεί να είμαστε το είδος που έχει επικρατήσει, αλλά δεν μπορεί όλη η χώρη να είναι αποκλειστικά δική μας. Να μην είχε και άλλη παραλία Εσύρος, να πεις ρε παιδί μου, βάλ τον τώρα στο κλουβί 3 μήνες και ξαναβγάλ τον. Αλλά θέλει και ένα κομμάτι προσοχής και ανοχής. Κάτι έλεγες όμως στη Μαρία κρυφά και θέλω να το αποκαλύψω, ότι αύριο έχει μια σοβαρή εκδήλωση στη Σύρο, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά λες. Αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια, για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το βράδυ λοιπόν, αύριο θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Θέατρο Απόλλων, στον εξωτερικό χώρο του Θέατρου Απόλλων, και στη συνέχεια στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης, στη μεταμόρφωση, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλίες, με συναυλίες, και εκεί θα γίνει, από το μας λένε είναι έκπληξη, βέβαια δεν το γνωρίζουμε ακόμα πώς ακριβώς θα γίνει, μια αναπαράσταση εκείνης της ημέρας, όπου αναφώνησε ο Λουκάς Ράλης, Χιώτης πρόσφυγα στη Σύρο, τότε μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, αναφώνησε όταν πρότειναν κάποια ονόματα για το πώς θα ονομαστεί αυτή η πόλη, η οποία ήταν σε φοβερή άνθηση τότε. Αναφώνησε Ερμούπολη και όλοι συμφώνησαν, όλοι οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν εκεί συμφώνησαν στο να δοθεί αυτό το όνομα στην Ερμούπολη, στην πρωτεύουσα πλέον της Σύρου.
0: Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου. Μια πόλη που η αλήθεια είναι ήταν τέτοια η ανάπτυξη που αν δεν ήταν νησί και μακριά διεκδικούσε το να είναι πρωτεύουσα της χώρας εύκολα. Να το πούμε αυτό. Πολύ εύκολα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας, τα έχω συλλέξει αμέσως μετά τους τίτλους. Η απάντηση στο σοβαρό αυτό πολιτικό ερώτημα: ποιος είναι ο πιο σταθερός κάτοικος της Downing Street. Επί του παρόντος τίτλους, να θυμηθούμε το 1965, τέτοια μέρα 23 Ιουνίου από τη Motown κυκλοφόρησε Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears, τα ίχνη των δακρύων. Αυτά τα ίχνη θα μας οδηγήσουν στους τίτλους των ειδήσεων.

0: δόση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: 23 Ιουνίου είπαμε έφυγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η μέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη. 23 Ιουνίου όμως το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος ποιητής που δεν ξέρω αυτό το προσωνύμιο ποιητής της Ήτας αν του ταιριάζει στα αλήθεια. 23 Ιουνίου 2005 ξημερώματα φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Μη πάλι.
0: Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει απεσιόδοξη την ποίησή του. Η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι του πολλές φορές φτάνουν μέχρι την απελπισία. Αλλά πάντα αφήνει ένα ανοιχτό διάδρομο προς το φως ο Αναγνωστάκης.
1: Να περπατώ.
0: Και περιέγραψε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Και κάποιος έχει πει ότι η πραγματική χαρά εδράζεται μόνο πάνω στην αποδοχή της σκληρότητας της ζωής και της λύψης. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν έχεις έδαφος να πατήσεις για να χαρείς τα αλήθεια. Είναι μετά αυτές οι, ξέρετε, οι χαρές αμερικανιές που είναι ψευδεπίγραφες και που καταραίουν με την πρώτη ευκαιρία σαν χάρτινη πύργη. Λοιπόν, έχουμε εδώ συγκλονιστική συμμετοχή στο quiz και ένα τρελό ποσοστό που το έχετε βρει. Ο Βάκης από το Παγκράτη είναι κάποιο σκυλί. Όχι. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή. Α, ο Χήνος θα έπρεπε να έχει παρέα, λέει, μια θηλυκιά, να μην είναι μόνος του, να μην είναι στριμμένος και να μην επιτίθεται στον κόσμο, να έχει ένα σχόλιο. Όχι, δεν κακιά ιδέα εδώ που τα λέμε. Η Εύα από Ιωάννα. Είναι, λέει, ο γάτος. Απλώς δεν θυμάμαι το όνομα. Ο Δήμος από Φλόρινα. Είναι ο γάτος. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Περίμενε. Ο Αποστόλης τι λέει. Είναι τεράστιο. Τεράστιο. Κάτι με λεοντόψαρα. Προφανώς για λαγοκέφαλους. Δεν χωράει με τίποτα. Θα το κοιτάξω εγώ με την ισχύα μου και αύριο θα κάνω μια σύνοψη. Αποστόλη. Ο Κώστας. Με το δικό του μου έβαζε, λέει, 500 ευρώ η πεθερά μου, αντί για τη φορολόγηση. Πώς σου προέκυψε τώρα, θα μου πεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Η Πέπη, με ωραία φωτογραφία καλοκαιρινή, από Νέα Πέρα μου φαντάζομαι. Φωνάζει ο Τόμ. Ο Τόμ είναι ακροατής. Ο γάτος, γιατί υπάρχει και ο Τόμ ο γάτος, αν θυμόσαστε. Οπότε το συνδύασε πάρα πολύ ωραία η Λεωνόρ. Ο Τσίφ λέει, τι έπαθε, Μουσέ του The Cabinet με το όνομα Λάρι από το 2011, έξ πρωθυπουργούς αποχαιρέτησε, σωστό. Ο Μίτσος, ομολογώ το Google σαν το quiz και μου άρεσε πολύ η απάντηση, είδε ο Λάρι. Όχι, ωραίο είναι που το ψάξατε και το βρήκατε. Η Βίκη, ο Μέγας Λάρι. Ο Τάκης, ο γάτος, Τάκης από Γιάννενα. Η Λέλα, ο γάτος. Κώστας, είναι ο σκύλος. Όχι, Downing Street έχει γάτο, δεν έχει σκύλο. Λάρι, ο γάτος, λέει ο Φώτης. Ειρήνη από τα Χανιά. Ο Γατούλης, ο πιο σταθερός ένικος της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας, μας φτιάχνει στα απογεύματα. Όχι, εγώ, Λάρι, Ειρήνη. Και η Μάρθα, να μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 25 ο Αναγνωστάκης. Και καλά έκανες, μας το θύμισες και δεν το ξεχάσαμε.

0: Λοιπόν, 23 Ιουνίου 16 η Βρετανία ψηφίσει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το 11 ο τότε πρωθυπουργός David Cameron με τη σύζυγό του Samantha υιοθετούν από ένα καταφύγιο, επειδή είδαν λέει να ποντίξει το γραφείο, το λέει ο θρύλος, μπορεί και όχι, υιοθετούν το Λάρι. Ο Λάρι λοιπόν είναι από εκεί, από τότε στην Downing Street, ο γάτος βλέπει τους πρωθυπουργούς να φεύγουν, να έρχονται να φεύγουν, ακλόνητος, είναι και μεγάλο σε ηλικία, 18-19 νομίζω έχει πάει. Ποιο είναι το ωραίο τώρα και πώς συνδέεται με τη μικρή ραδιοφωνική διαδρομή ενός μικρού του ραδιοφώνου του Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι χρονιά που είναι τότε η Μάργαρετ Θάτσερ στην πρωθυπουργία και έχει πάρει ένα γάτο, το Χάμφρι. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα για τα προνόμια που απολαμβάνει ο Χάμφρι. Πώς οι μάγειροι της Downing Street του ετοιμάζουν ειδικό γεύμα, πού είναι το μαξιλάρι του, ποια είναι η πολυθρόνα του, πώς του συμπεριφέρει το προσωπικό, και ο ξετρελαθεί. Κάνω τότε εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε, Earth News Radio 105,8, με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Μάρο Καραγιανοπούλου, και της λέω θα κάνω τώρα μια αφήγηση για όλα αυτά τα προνόμια, χωρίς όμως να πω τίποτα, για να τους κάνω έκπληξη στο τέλος. Και αρχίζω. Και ποιος είναι αυτό στην Downing Street που το φαΐ του περνάει από τρεις σεφ, που την πολυθρόνα του δεν την αγγίζει κανείς, που το προσωπικό τον κοιτάει με δέος, και θέλω να συνεχίσω, ξέρετε, για να κάνω στο τέλος την έκπληξη. Και πετάγεται η Μάρο, μου λέει, να διευκρινίσουμε, μου λέει, πριν τα πεις αυτά, ότι ο Χάμφρι είναι γάτος. Είναι περιστατικό που όποτε βρεθούμε με τη Μάρο, μα όποτε βρεθούμε το συζητάμε και το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διάβασα όλες τις μέχρι τώρα απαντήσεις. Μπορούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα, να βγούμε, να ξεσκάσουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και όταν τα γκολ συνεχίζει αυτός ο Μέση να τα βάζει, τι είναι αυτό το παιδί, αυτός ο Λίο, πώς είναι το χαϊδευτικό του, δηλαδή ούτε ο καημάς στην αθλητική ενημέρωση να ήταν. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλά εσείς?
0: Πω πω, τι είναι αυτό το παιδί, είδες για να είναι ξεκούραστο που πάει και παίζει σε πιο...
2: Κοίταξε, και θα δύσκολα έτσι να
0: κοίταξε, το δούμε. Κάθε φορά που σου λέω για το Μέση αρχίζει την αμφισβήτηση, γιατί είσαι του Ρονάλντο εσύ. Έτσι έχω Α, καλά, άλλο πράγμα ρε εσύ.
2: Εντάξει.
0: Καλά, θα μου πεις ο καθένας από εμάς
2: έχει
0: τις αγάπες του και τα έχεις. Αυτό έχεις δίκιο Δημήτρη. Δεν θα σου ξαναπώ. Δηλαδή 100 γκολ να βάλει, άσε που νομίζω είναι ο πρώτος σκόρερ πια στα μουντιάλ.
2: Μιλείτε όμως, κοίταξε τώρα, έχουμε ένα μικρό χαμό με τον Εμπαπέ που είναι μόλις 2 γκολ πίσω, αλλά είναι 10 χρόνια νεότερος.
0: Για να αμφισβητήσεις το Μέση, ό,τι να είναι, θα πας και εσύ να παίξεις την ανάγκη. Μπράβο Δημήτρη.
2: Υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε κάτι.
0: Την εκτιμώ τη μεροληψία στο ποδόσφαιρο, γιατί την εκτονώνουμε εκεί για να μπορούμε σε άλλα ζητήματα να μην είμαστε οπαδοί, και το χαίρομαι. Θέλω να πεις για τον Τζάπρα, του είχαν πει αγόρι μου τι ωραία που σου πάνε τα Τζάπρα, πράσινα από, και δεν ήθελε να αλλάξει.
2: Ανακοινώθηκε,
0: ναι,
2: ο μεταγραφή του Ινάχη Πένια
0: με
2: τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστοποιήθηκε γιατί βοούσε ο τόπος, μεγάλη μεταγραφή.
2: Εδώ ήταν, απλά ήταν αυτό που λέμε τα τυπικά, αλλά ποτέ
0: σωστό,
2: δεν ξέρεις
0: σωστό.
2: Τι μπορεί να γίνει. Είναι μια νομίζω ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση με ό,τι είχε ως τώρα ο Παναθηναϊκός, θεστού του τερματοφύλακα.
0: Μιλάμε τώρα, ναι.
2: Είναι παίχτης, ήταν παίχτης στην Μπαρτσελώνα. Βέβαια δεν ήταν βασικός, έτσι, έπαιζε και δανεικός, αλλά έπρεπε να πουλήσει ο Παναθηναϊκός και παίχτες, συγγνώμη, η Μπαρτσελώνα παίχτες.
0: Οπότε χτίζει άμυνα-άμυνα, τερματοφύλακα, center back, αριστερό back, δεν είναι ο Τσάπρας.
2: Ναι, κοίταξε, αν και είναι μόλις 23 Ιουνίου, είναι ήδη ενισχυμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Φαντάζομαι.
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Θα είσαι.
2: Τουλάχιστον ναι, θεωρητικά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί, πάντα το χορτάρι είναι κλασικό αυτό. Αλλά όταν κάνεις καλές επιλογές παικτών, περιμένεις να έχεις και την ανάλογη εκείνη, απόδοση και αποτελέσματα.
2: Μπράβο στον Στεφάνο Κοτσόλη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής ο νέος του Παναθηναϊκού, ο παλιός τερματοφύλακας ήταν,
0: ναι,
2: από την Κηφισιά.
0: Πολύ γνωστός και καλός ήταν.
2: Ένα παιδί μορφωμένο, μιλάει τρεις-τέσσερις γλώσσες.
0: Και μεθοδικός από ό,τι φαίνεται.
2: Ορίστε.
0: Και μεθοδικός, λέω. Έχει
2: ναι,
0: προεργασία.
2: Αυτό λέω. Γι' αυτό αναβαθμίστηκε και ο ίδιος πάρα πολύ γρήγορα στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε οι Παναθηναϊκοί μπαίνουν ωραία στο καλοκαίρι.
2: Ναι, γιατί είναι όπως είπαμε, όπου να είναι θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, αύριο του Φράι.
0: Σωστό.
2: Επίσης αμυντικός. Ολλανδός.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν από, από τους πρώτους στόχους. Αυτό που λέμε, ξέρεις, πρώτος στόχος αυτός, αλλά μετά λέμε ότι έχει και άλλες
0: εναλλακτικές. Άμα κολλήσει πάμε αλλού, αλλά εδώ δεν κόλλησε.
2: Ναι, όχι, κόλλησε. Ακόλλησε, όχι, έχει δίκιο, δεν κόλλησε. Κόλλησε το Παναθηναϊκό, θα το πούμε καλύτερα.
0: Σωστό. Τι άλλο που να μην είναι πράσινο, πες για θα μας κυνηγήσουν. Θα πούνε πολύ μεροληψία, παιδιά.
2: Ναι, μα,
0: εμείς θέμε. Σωστά, δεν θέμε.
2: Ολυμπιακάρα, πάει για γήπεδο καινούριο. Εδώ ακόμη, απλά λέμε για ένα νέο Καραϊσκάκη με 52.000.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, αν θα είναι στον νυν γήπεδο. Το γκρεμίζουμε και φτιάχνουμε κάτι καινούριο ή το αναβαθμίζουμε όπως ήξερα πριν από...
0: Ναι, αυτό που έχω ακούσει εγώ είναι για αναβάθμιση. Έχω ακούσει όμως πολλούς που λένε ότι υπάρχει και ένα καθεστώς με την Καραϊσκάκη ΑΕ, με τα παλιά δάνεια, που τώρα ποιος θα είναι αυτός που θα... Υπάρχει μια κουβέντα, αλλά θα δούμε. Θα ανακοινωθούν τα σχέδια και θα δούμε.
2: Γιατί εχθές πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
2: το Πειραιά. Οπότε πρέπει να δούμε γίνει και λεπτομέρειες.
0: Σωστά.
2: Αν πάνε όλα καλά, θα μιλάμε για γηπεδάρα με 52.000. Διόροφο θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικό στη χώρα όταν και εφόσον κατασκευαστεί και το πιο σύγχρονο, έτσι.
0: Σωστό.
2: Ευτυχώς που πλέον όλοι θα έχουν γηπεδάρες.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και σύντομα και ο ΠΑΟΚ θα έχουν 4 σύγχρονες μεγάλες γηπεδάρες.
0: Και θα ευχαριστιόμαστε κι εμείς να βλέπουμε τις ομαδάρες μας εκεί.
2: Λεβαδιακός, πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
2: Στη θέση του τροματοφύλακα, του προπονητή, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ηλίας Χαραλάμπος, είναι Κύπριος,
0: ναι,
2: αλλά είναι προπονητάρα. Ήταν πρόσφατα στην ΑΜΟ Βουκουρεστίου. Με επιτυχίες και στη Ρουμανία με πρωταθλήματα. Με Champions League, δηλαδή θεωρώ ότι αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε μια πάρα πολύ καλή λύση που είναι Έλληνα.
0: Όλοι οι άλλοι εκτός της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί εμείς έχουμε
2: πρώτη,
0: τώρα το ναι, όχι, η ΑΕΚ δεν μπορεί τώρα. Εμείς είμαστε.
2: Ναι, αλλά
0: δεν θέλω ούτε,
2: όμως,
0: ούτε φαντασιακά να σκέφτομαι κάποιον με μαλλιά προπονητή της ΑΕΚ.
2: Ναι, ρε Αντρέα, μου λέει ότι αν πήγαινε σε μια
0: έλα, ρε Δημήτρη, μ' αρέσει που μου απαντάς κιόλα. Σε πειράζω. Καλά το πες εσύ. Άσε τώρα. Εμένα,
2: αλλά να πας στο Λεβαδιακό, ξέρεις τι είναι το καλό με το Λεβαδιακό.
0: Για πες αυτό και να σε χαιρετήσω.
2: Ναι, πήρε πολλά χρήματα.
0: Ναι.
2: Δεν τα βάλαμε απλά στο ταμείο για να βγατήσουν.
0: Χρήματα είπες.
2: Είναι από τον Τζάπρα.
0: Μάλιστα. Οπότε.
2: 3 εκατομμύρια.
0: Άκου πώς θα σε αποχαιρετήσω
2: για
0: αφού είπες χρήματα. Άκου. Για σένα και μόνο για τον καημά.
2: Τα αρχιδικά μου μια χαρά θα ήταν.
0: Ωραία. Ναι, θα σου δώσω ότι περισσέψει από το ταμείο. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια.

και πώς τα λέμε στα ελληνικά τα χρήματα, money. Και κοιτάξτε τώρα μία σύμπτωση. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το Money των Floyd ως single. Ήταν βέβαια μέρος αυτού του

0: Και επειδή μαθαίνω ότι τέλος εβδομάδας θα έχουμε και βαθμολογίες για τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις και θα αρχίσουμε για να φτιάξουμε τώρα το μηχανογραφικό. Πού να πάει η Βίβια, να τη βάλουμε σε ένα τμήμα τεχνολογίας ηχοληψίας. Ο Παπασταματίου, βάλει τον στα νομικά, αλλά τον βλέπω να καταλήγει στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επιλογή σχολής πια δεν συνδέεται απαραίτητος με την επιλογή επαγγέλματος. Άρα χρειάζεται μια καλή σκέψη όταν θέλει κάποιος ή κάποια να συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Και επειδή έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, δηλαδή παλιά έπαιρνε σε μια κατεύθυνση και είχε 2-3 μονοπάτια, τώρα είναι πάρα πολλά και πολλές οι διακλαδώσεις για το πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα γνωστικό αντικείμενο. Για να μην χαθούμε στο δρόμο, ζητήσαμε από τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Δουκίδη, να μας βάλει μια μικρή σειρά όσοι προλαβαίνουμε σε μια ραδιοφωνική κουβέντα. Κύριε καθηγητά, κύριε Δουκίδη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, φανταποκριθήκατε. Λοιπόν, διάβαζα και ένα άρθρο που είναι στηριγμένο στην δική σας προσέγγιση, ότι η επιλογή σχολής πια, παλιά λέγαμε, πού θα πας η νομική, α, θα γίνεις δικηγόρος, ξέρω εγώ, δικαστής, μαθηματικό, θα πας σε σχολείο. Τώρα είναι τα πράγματα πιο ανοιχτά, αλλά ενδεχομένως και πιο πολύπλοκα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πιο ανοιχτά γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες στα επαγγελματικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι λίγο δύσκολο ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών να πει με σιγουριά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα ήθελα.
0: Εγώ αυτό θα γίνω, ναι. Αυτό ήταν πάντα λίγο δύσκολο, ναι, γιατί δεν έχει φτάσει κανείς όλη του την ορίμανση. Αλλά ναι, τώρα πια...
1: Ναι, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καλό είναι να επιλεγεί μια σχολή που ενθουσιάζει το πρόγραμμα σπουδών παρά το επάγγελμα που θα κάνω. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση έρχεται λίγο αργότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παλιά σπούδαζες μαθηματικός και κατά 99% γινόσουν καθηγητής στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως όταν ακολουθείς τις σπουδές μαθηματικού παίρνεις και αυτό που λέμε κάποιες άλλες δεξιότητες γενικές, ναι, generic, που είναι πολύ χρήσιμες να κάνεις ένα διαφορετικό επάγγελμα. Για παράδειγμα, ένας μαθηματικός παίρνει δεξιότητες αλγοριθμικές, άρα μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματιστής. Ή
0: σωστά,
1: ξέρει πάρα πολύ καλά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, άρα μπορεί να γίνει ένα ανώτατο στέλεχος σε μια τράπεζα αξιολογώντας τον χρηματιστηριακό κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλουμε να πούμε ότι και επειδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, 1200-1300, δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάποιον απόφυτο ελληνικού πανεπιστημίου
0: να κάνει και μεγάλη στροφή. Εγώ ξέρω μαθηματικούς που έχουν κάνει διδακτορικό στην ιστορία μετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Άρα λέτε ότι...
1: λέμε επανειδίκευση, το λεγόμενο reskilling. Mm-hmm. Ενώ παλιά δεν το είχαμε. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 420 τμήματα για βασικές σπουδές και έχουμε,
0: μάλιστα,
1: περίπου 1200-1300 μεταπτυχιακά, δηλαδή σε τριπλάσιο αριθμό.
0: Άρα εσείς λέτε να διαλέξει το παιδί μαζί με τους γονείς ενδεχομένως κάτι που ασταλήθεια του αρέσει, που θα το κερδίσει το γνωστικό αντικείμενο, να βάλει και τα δυνατά του να ευχαριστηθεί και το money, τον Pink Floyd, θα το κυνηγήσει ενδεχομένως και με άλλη διαδρομή.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να είναι πιο σχετική. Αυτό πώς μπορεί να πρακτικά να αξιοποιηθεί τώρα που θα μελετήσουν μάλλον τα μηχανογραφικά γονείς και μαθητές, κύριε Δουκίδη?
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι να επιλέξουν. Βέβαια θα μου πείτε, okay, θέλω να σπουδάσω οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Πώς επιλέγω το τμήμα που θα σπουδάσω? Γιατί υπάρχουν 10 τμήματα.
0: Από αυτά που μπορώ να προσεγγίσω βάσει της βαθμολογίας μου,
1: ναι,
0: πάντα έτσι.
1: Εκεί πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Όλα τα τμήματα έχουν πλέον εξαιρετικά sites, mm-hmm, ιστοσελίδες, όπου με απλό τρόπο μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, ποιο έχει το πιο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μάθημα ή δύο για την τεχνητή νοημοσύνη, mm, ή όχι. Το άλλο είναι να δει το κατά πόσο οι φοιτητές σχετίζονται στις σπουδές τους με εργαστήρια. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις.
0: Τώρα μπορούμε να έχουμε μια θέαση των δεδομένων και από πριν, γιατί παλιά δεν μπορούσες να το έχεις.
1: Όχι, ναι, ναι. Και πολλά σχολεία το κάνουν τα ίδια, οι φροντιστήρια πλέον συγκρίνουν, για παράδειγμα, ένα άλλο στοιχείο που συγκρίνουν είναι το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για παράδειγμα, τι κάνουν για την πρακτική άσκηση.
0: Επειδή αύριο έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή πάλι, γιατί η παιδεία είναι ακρογωνίος λίθος για τη λειτουργία μιας κοινωνίας, που αφορά την κατάταξη και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων, των ΑΕΗ γενικότερα. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση να την κάνουμε. Πόσο δηλαδή προσανατολίζονται πια οι σχολές στο να προσφέρουν και άλλα πράγματα μαζί με το...
1: Προσέξτε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία επίσης αξιολογούν οι διεθνείς οργανισμοί όταν κατατάσσουν πανεπιστήμια. Εμείς στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσον αφορά
0: έχουμε μια ελαφρά υποχώρηση τελευταία, ναι.
1: Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εκεί που χάνουμε πόντους είναι σε αυτά που σας ανέφερα. Δηλαδή, τι σχέση έχουν τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας, για παράδειγμα. Πόσο βοηθούν τα πανεπιστήμια στην κινητικότητα των φοιτητών.
0: Να ρωτήσω κάτι που βλέπω τώρα ήρθε εδώ ως μήνυμα. Λέει στα πιο κλασικά, ναι. Ας το πούμε, αντικείμενα όπως είναι τα νομικά ή φιλολογία, τι είναι αυτό που θα κάνει διαφορά σε ένα τμήμα για να το επιλέξουμε? Γιατί στο οικονομικό που είπατε, στα άλλα με τα εργαστήρια, σε αυτά.
1: Για παράδειγμα, συμμετέχουν οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισμούς, έτσι ώστε να προετοιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις. Για παράδειγμα, νομικής κάλυψης.
0: Ναι, και ίσως να κοιτάξουν τώρα περισσότερο και δίκαιο, όπως το ευρωπαϊκό, όπως τον αυστηλιακό που είναι πάντα δύναμη.
1: Υπάρχουν σύγχρονα μαθήματα που αφορούν το δίκαιο σύγχρονων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα την πληροφορική ή την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Που είναι δηλαδή, πια το νέο μεγάλο αντικείμενο, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιο. Το πεδίο.
1: Και ήδη στην Ελλάδα ένα-δύο νομικά τμήματα αρχίζουν και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, και είναι φυσικό. Άρα λέτε ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει πολύ είναι την εικόνα και της σχολής και του τμήματος που θέλει να διαλέξει.
1: Και όχι μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά το κατά πόσο το τμήμα ασχολείται αρκετά ενεργά, έτσι ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε τμήματα τα οποία έχουν τους top επιστήμονες, αλλά δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το τι θα κάνει ο φοιτητής μετά που θα πάρει το πτυχίο.
0: Αυτό όμως δεν είναι και κάτι που μπορεί να το... Θέλω να πω, άμα πας σε ένα τμήμα και η πιστοποίηση, το πτυχίο που σου δίνει θεωρείται κορυφαίο, δεν θα μπορέσεις μετά εσύ...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή από τα 420 τμήματα πιθανόν αυτό να είναι ένα 10-20%. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα?
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εγώ για παράδειγμα τυχαίνει να είμαι σε ένα τμήμα το οποίο είναι το κορυφαίο στα οικονομικά και την πληροφορική. Παίρνουμε φοιτητές με πάνω από 18.500 μόρια.
0: Τόσο.
1: Είμαστε το top τμήμα. Και το καταλαβαίνω αυτό, ότι οι φοιτητές μας έχουν ένα πλεονέκτημα. Γιατί θεωρείται στην αγορά ότι...
0: Γιατί αυτό βέβαια θα είναι γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα και στην αγορά.
1: Ναι. Αλλά όμως αυτό είναι ένα σε άλλα 64 τμήματα. Γενικά θα πρέπει... Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να σας πω, εκεί έξω. Να. Και στο να, σαν τμήμα, να τραβήξει τους καλούς υποψηφίους, αλλά και τι κάνεις όταν οι φοιτητές τελειώνουν. Γιατί οι φοιτητές του δικού μας τμήματος θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα κατά 99%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα αξιολογηθούμε στον χρόνο επάνω. Το κατά πόσο...
0: Θα φανεί τι μάθανε εκεί πέρα στην απόδοση μετά.
1: Ναι. Και άρα οι εργοδότες αξιολογούν και λένε, δεν θα ήθελα να πάρω από αυτό το τμήμα, γιατί
0: εγώ
1: μπορεί
0: θέλω
1: να έχει
0: από το τμήμα του Δουκίδη που είναι τσακάλια, ας πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Το τμήμα του Δουκίδη έχει υψηλή βάση, αλλά όμως οι απόφοιτοι πιθανόν δεν είναι τόσο καλή.
0: Στο διατάφτα δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε. Άρα παίζουν πάρα πολλά. Να γυρίσουμε λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε όχι άμεσα τη συζήτησή μας. Επειδή είπαμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω περιμένουν τα αποτελέσματα, παιδιά, άρα θα ξέρουν πού μπορούν να κινηθούν. Να κωδικοποιήσουμε 3-4 κρίσιμα στοιχεία για όσους και όσες μας ακούν τώρα, που θα είναι καλό να λάβουν υπόψη πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Καταρχάς, όπως είπαμε, να μην έχουν το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα ανεργίας στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα να βρούμε
0: εξειδικευμένο προσωπικό,
1: ανθρώπινο δυναμικό. Άρα επιλέγουμε τμήμα το οποίο μας ενθουσιάζει σαν αντικείμενο.
0: Α, γιατί μας ενθουσιάζει κιόλας, μάλιστα.
1: Βεβαίως, θα μπορέσουμε πραγματικά να πάμε εξαιρετικά. Μάλιστα. Το επάγγελμα έρχεται λίγο αργότερα, όπως το είπαμε.
0: Άλλα δύο πείτε μου, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δεύτερο, συγκρίνουμε με ομοειδή τμήματα όσον αφορά το σύγχρονο του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτο, βλέπουμε λίγο από το site το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν ή υποστηρίζουν προς το τέλος των σπουδών
0: και
1: την επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Και το μετά. Μάλιστα. Ο κύριος Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει μπορεί να στείλει μια θηλυκή χήνα, μα χρειάζεται εκεί στην παραλία Αχλάδη. Η Κατερίνα λέει ο χήνος αντιγράφει εμάς που είμαστε βίαιοι, να του δείξουμε εμείς καλή συμπεριφορά. Και ο Ηλίας Χαζίνη, η γάτα να φύγει λέει από την Downing Street αν περνάει καλά. Η γάτα μια χαρά περνάει, για τους Βρετανούς και τις Βρετανίδες δεν ξέρω. Εσείς καλά θα περάσετε και θα ενημερωθείτε μένοντας εδώ, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν το μεάρχε στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ, δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος, έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
4: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία, κρίσιμα σημεία, κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
3: Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας που, αν θυμάσαι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
5: ακριβώς,
3: ζήτημα της αναδρομικότητας.
5: Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή.
3: Από μήνα σε μήνα, να το πούμε.
5: Ακριβώς,
3: πιο απλά.
5: Από μήνα σε μήνα.
3: Από μήνα σε μήνα.
5: Έτσι.
3: Okay.
5: Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής, και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
3: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
5: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει τον άρβαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομιστούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, οι κρατικές εγγύησεις απ' την άλλη. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Αν και εδώ που τα λέμε Φάνο, πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται. Καμία σχέση.
3: Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
5: Καμία σχέση. Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
3: Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
5: Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. Κα σας έχουν πληρώσει.
3: Δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
5: Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
3: Μπορεί να μας φέρει ένα παράδειγμα, δηλαδή, τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
5: Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ. Για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής, 144.500 ευρώ. Ναι. Και διάρκεια αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα, με το νέο καθεστώς, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ. Και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
3: ναι,
5: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ. Το ποσό,
3: αυτό ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
5: Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης,
3: ναι,
5: μειώνοντας και τον συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
3: Μάλιστα.
5: Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
3: Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως σου είπες, 144.500,
5: ναι,
3: έτσι σε 300 μήνες.
5: Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια είναι,
5: παραπάνω
3: είναι, κοντά στα 30 είναι.
5: 30 είναι, είναι 30, ναι.
3: Να σου πω τώρα κάτι. Αν έχω εγώ πληρώσει, ας πούμε, τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
5: Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς. Πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά.
3: Και
5: θα δούμε και βέβαια και στην εφαρμοστική,
3: θα ισχύσει από πότε αυτό?
5: Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
3: Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
5: Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
3: Μάλιστα. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που ήθελες? Ναι,
5: ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει για παράδειγμα 420 ευρώ το μήνα,
3: ναι,
5: η τράπεζα δεν υπολόγιζε το ντόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης, από το 2020 ως τη λήξη για παράδειγμα.
3: Ναι.
5: Το αποτέλεσμα, από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους σωρευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
3: Και να κλείσουμε
5: να
3: με
5: κλείσουμε,
3: κάτι, ναι.
5: Θα κλείσω με
3: κάτι τελευταίο, ναι.
5: Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μία σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
3: Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Θα το δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
5: Γιατί τα σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι, το ξέρεις καλύτερα, ότι τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
3: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.
5: Έχουν συνενέσει. Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτοί απόφευκτα κάνουν τη διαφορά.
3: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.

0: Η απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη, Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
1: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
2: Μάλιστα.
1: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
3: Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
4: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
3: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
0: Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
5: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της ΙΔΑ, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον

0: Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προγράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το θεματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Και η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών από την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνησης περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πολυοδομίες αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζω πως δεν έχουν ξαναρθεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάρχησης των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
3: Ακραίος καύσωνας, Θάνο, σε τμήματα της Ισπανίας, όπως είπες, ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Βρετανία ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
0: Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι να συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα σας. όντως οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε το θερμόμετρο 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία, τα μουσεία, να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιος συνωστισμός, όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα, περισσότερο, και συγγνώμη, το πύργος του Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέρα το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις 4 αντί στις 6, όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία, όπως είναι στη Βρετάνια, και αυτά περιορίζουν τα ωράριά τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πλήγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου, και αν υπολογίσουμε τις θερμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν, και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα, που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
0: Στο από το 1947. Διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
4: Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Είναι, να ξέρετε, 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, γούμενα, είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα θέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
0: Και τα air-condition
4: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air-condition. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα, ναι, που βγαίνει προς τα έξω, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια,
0: ναι, ναι.
4: Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν και αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
0: Μπάνια
4: όχι στο Σικουάνα, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνα το ποτάμο αυτό κατά αυτό. Στους παραπόταμους ναι, όχι όμως Σικουάνα, γιατί έχει δίνες πολύ επικίνδυνες και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμος που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Ντελαβιλέτ, Μπασάν Ντελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιες πισίνες που μπορεί ο κόσμος να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιάς ανεκτήμητη μέσα στο Παρίσι, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένονται 39. Ευτυχώς φυσάει λιγάκι, γι' αυτό έχει, έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αύριο αναμένεται 39, πιθανόν 40. Μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία. Πιθανότητα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο οι θερμοκρασίες.
0: Καύσωνας διαρκείας δηλαδή.
4: Ναι, είναι απίστευτο που το έχουμε.

0: σχεδόν πλησιάζουμε μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
1: Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
0: Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι...
1: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι, δραστηριαστικά.
1: Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
0: Ναι. Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και στην υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους ηλικιωμένους φυσικά.
1: Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πώς το είπες το φαινόμενο, καταρχάς?
2: Ομέγα μπλοκ.
1: Ομέγα μπλοκ.
2: Μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινος αναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 76, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
1: Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
2: Εννοείται.
1: Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρή στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
1: Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
3: Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο Δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ενεργείας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Πιστεύω και πρέπει να, και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
1: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρής από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, θα πάμε τώρα, που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Το ένταλμα εκδόθηκε, θυμίζουμε, από τις βελγικές αρχές για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο και δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίου Βασιλείας. Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα μελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, ειδικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στη συνέχεια τη λαμβάνει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν, εκκινούν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatar Gate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφεται, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές από τις αρμόδιες βελγικές αρχές ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε, οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatar Gate. Επίσης, κατά πληροφορίες, στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζεται ο ίδιος, και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
1: Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
4: Και αντιδράσεις αρκετές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
5: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία, και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
1: Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευθέρης Καρχιμάκης.
6: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Σας θυμίζω, είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
1: Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
7: Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
1: Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά, κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
1: Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
10: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
11: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
10: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Τώρα σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλιάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στελέχη λοιπόν τα οποία συγκροτούν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Το είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στην Earth News. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βεβαίως και στελέχη και από τη διακυβέρνηση του 2015-19, αλλά βεβαίως και πολλά νέα πρόσωπα. Ο τομέας της οικονομίας έχει δοθεί στο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που ήταν και υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η εξωτερική πολιτική στο Χάρη Τζίμητρο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λέω τους τρεις βασικούς τομείς. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος την ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πέραχος εναποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρουργός στον επαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής τομέα άρχισε ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό. Στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτής. Τομέας πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης. Τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωση τελευταία περίοδο. Ο τομέας στεγαστικής πολιτικής στον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι. Ο τομέας δικαιοσύνης στην κυρία Λεπενιώτη Μαρία, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά Θανό των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό Εκτελεστικό Γραφείο τέλος πάντων, το Πολιτικό Γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι περίπου 301 άτομα, αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
1: και οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
12: Την πρώτη φουρνιά, ναι, την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
1: Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευθεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
13: σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στην παράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
14: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
13: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
14: μεριά,
13: πράγμα. Ναι.
14: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
14: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν.
15: Ναι.
14: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα, αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
1: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3 και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
2: Φάνω, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κ. Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε στη Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τέλος, που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος, στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
1: Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
1: Ναι, Πινελόπη, Δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
16: Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μία μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση ενώπιση του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ αναλίτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα για παράδειγμα.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και, και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση. Να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
15: Καλησπέρα.
1: Δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ, βλέπω κομμάτια, βλέπω αποσπάσματα. Χθες λοιπόν είδα το τελευταίο 15 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Και έβλεπα τον Μέση στο 95 να έχει πάρει το μάτς η Αργεντινή, να έχει κερδίσει και να τρελαίνεται, σώνει και καλά, να βάλει και άλλο γκολ, και το έβαλε. Ένα εκπληκτικό πραγματικά γκολ, και νομίζω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο υποκλίνεται σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
15: Ναι, κοίταξε τώρα Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο, και μάλιστα αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίζει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο, και μάλιστα τα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή, στο Κατάρ αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα, και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση, και να πει παιδιά εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε, να λέει στους αντιπάλους.
1: Και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
15: Αυτό λέω, δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται, δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες διαλύονται.
1: Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
15: Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκοράρει και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν εκεί τελευταία λεπτά οι Αυστριακοί.
1: Ναι, γιατί το πάλεψαν.
15: Να
1: γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε.
15: Ναι, παπέ, και η Γαλλία εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία, αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία έτσι. Και θα δούμε και την Ισπανία, αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού. Με χωρές Εμπαπέ, εκεί είναι πάρα πολλοί παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και η αρχηγάρα. Να μην επιτραφεί η εκφράση ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα. Στο Μουντιάλ, αλλά δύο ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα, το λέγα και το μεσημέρι. Δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση, οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για δύο ώρες. Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε δύο ώρες ξανά. Και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου. Και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
1: Ναι.
15: Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
1: Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
15: 5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμου.
1: Έχουμε πρόβλημα αυτό στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
15: Σε 5. Τώρα είμαι okay.
1: Ναι.
15: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι,
15: ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τρομαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς-Κροατία και στα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ, 1 ώρα τα υπόλοιπα HBO Sport.
1: Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ σε μικρές... Ναι.
15: Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
17: Ο καιρός.
18: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και βεβαίως στις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας. Από μας καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός, επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει και διακοπές, η καλύτερή σας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, σε όποιο σημείο. Και αν βρίσκεστε και το Summer Radio, το νέο pop-up radio που θα παίζει όλο το καλοκαίρι με την σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, φίλες και φίλοι, και είναι τα τραγούδια, το soundtrack που μπορείτε να το ακούτε 24 ώρες το 24ωρο με μουσικές και με τραγούδια ελληνικά, ξένα από τη Μεσόγειο, από την Καραϊβική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο soundtrack αυτών των ημερών, να το έχετε μαζί σας στις παραλίες, έξω, στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Αφενός μεν στο A Culture την Παρασκευή 26 του μηνά, Ζερόν Καλούτα live. Στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live της Beth Hart την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, 1η του μήνα, τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 29 Ιουνίου. Μην το χάσετε αυτό το live. Όπως και για τον Ζερόμ, γιατί θα έχει και καλεσμένους και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μόνο στο Facebook έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερας της ΚΟΑ στο Λυκαβητό την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Πω, φεύγει, έφυγε και ο Ιούλιος, έφυγε και ο Ιούνιος. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με διαγωνισμούς μέσα στα social media, κυρίως στο Instagram. Facebook έχουμε τον Καλά Όπερας στην ΚΟΑ στον Λυκαβητό. Αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber που βρίσκεστε, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, προτιμήσεις, πώς περάσετε χθες το βράδυ αν πήγατε στο live του Ζαλ Μισελ Ζαρ. Έλεγα, έλεγα τον ξενοφόρο τον Αράκο τώρα έξω από το διάδρομο και μου λέγε ωραία τα έπαιξε, είναι ο Ζαλ Μισελ Ζαρ βεβαίως, αλλά το Oxygen το πείραξε πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν θα το συζητήσουμε. Ο Ζαλ Μισελ Ζαρ είναι ένας τιτάνας, είναι ένας θρύλος. Εγώ τον έχω δει δύο φορές μέχρι και χθες και στο Ελώδιο και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τα project concept που στείνει ο Ζαλ Μισελ Ζαρ είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά. Είτε τον δει κανείς στις πυραμίδες, είτε τον δει στο Ηρώδιο, είτε τον δει σε ένα ανοιχτό χώρο μες στην έρημο, είτε τον δει στην Κόκκινη Πλατεία, είτε τον δει στην πύλη του Βραδεμβούργου. Δεν έχει καμία σημασία, στο Παρίσι. Από την άλλη, βέβαια, ο καθένας κάθεται και σκέφτεται και φτιάχνει ένα κόνσεπτ έτσι όπως ακριβώς το ενστερνίζεται στην ηλικία που βρίσκεται και την εποχή που θέλει να το τρέξει. Οπότε το AI ήταν και ένας λόγος που ακούμπησε αυτή τη στιγμή και η νέα τεχνολογία πάνω στις μελωδίες, στους ήχους και σε όλα αυτά που ετοίμασε ο Ζαλ Μισελ Ζαρ χθες το βράδυ. Είχαμε όμως τη χαρά να τον δούμε. Γιατί δεν βλέπεις ο Ζαλ Μισελ Ζαρ κάθε μέρα? Είχε να έρθει και 25 χρόνια στην Ελλάδα. Family Affair. Sly, Sly and the Family Stone. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

αξεπέραστο. Sly and the Family Stone. It's a family affair. Χθες το βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή, μιλήσαμε ένα τραγούδι και είπαμε για τον Clive Davis. Έναν από τους ισχυρότερους, επιδραστικότερους και εμβληματικότερους παραγωγούς στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Το προσπαθούσα να το τσεκάρω για καμία ώρα, γιατί δεν ήταν επίσημη η είδηση. Ετών 94, στο σπίτι του στο Μανχάταν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπαν το πρωί, άκουγα και τον Γιώργο και τον Λεωνίδα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε κανείς να τον πει επιδραστικό. Επιδραστικό και όχι μόνο διορατικό, θέλετε, ήταν ο ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Στην κυριολεξία μέχρι τις μέρες μας. Πρώτα απ' όλα, διότι έμενε πάντα στην ιστορία αυτό το πάρτι που έκανε μετά τα Grammy από το 75 μέχρι και φέτος. Και κανένας δεν ήθελε να χάσει αυτό το μεγάλο πάρτι. Από την άλλη, όμως, δεν ήταν μόνο το πάρτι. Ήταν ο άνθρωπος που αναβίωσε καριέρες, έσωσε καριέρες, δημιούργησε καριέρες, δημιούργησε πράγματα μέσα από την μουσική βιομηχανία εκεί από τον Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, που γεννήθηκε σε μια και μεγάλο σε μια μεσοαστική γειτονιά. Ήρθε αντιμέτωπος με σκληρές δοκιμασίες από νωρίς, πήρε πλήρη υποτροφία, πήγε στο New York University, πήγε στο Harvard, το τελείωσε στα μέσα του 50 και ασχολήθηκε μετά με το νομικό τμήμα της Columbia Records, χωρίς να έχει καμία προηγούμενη σχέση γενικά με την μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι γεννιέται και δημιουργεί τις συνθήκες για να φτάσει στο σημείο να διοριστεί πρόεδρος της Κολούμπια την πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας του, όταν τον έπεισαν να πάει στο Pop Monterey Festival στην Καλιφόρνια. Εκεί είδε την Janis Joplin, είδε τους Big Brother and Holding Company, είδε όλη αυτήν την μουσική σκηνή που δημιουργήθηκε από τον Bakersfield και έφτιαξε το κλίμα και το περιβάλλον για να δημιουργηθεί αργότερα το λεγόμενο καλοκαίρι της αγάπης, και φυσικά στα χρόνια της αντικουλτούρας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αποκορύφωμα το Woodstock. Είναι περιττό να πούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξε, αν θέλετε, δημιούργησε τις καριέρες. Εγώ ξεκινάω από τον Donovan, αφενός μεν, και αργότερα βέβαια με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μένουμε μόνο στο Springsteen, το Santana, μένουμε στο Billy Joel, στους Blood, Sweat and Tears, στους Earth, Wind and Fire, στους Aerosmith, όπου ήταν και το συγκρότημα όπου το 73 υπέγραψε και ξαναγύρισε μετά από χρόνια πάλι στη δισκογραφική εταιρεία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Sly and the Family Stone. Μέσα στην Columbia υπήρχε φυσικά και η δισκογραφική, η Epic. Όσα πράγματα δεν ήθελαν και μουσικές να τις βάλουν μέσα στην Columbia, τις περνούσαν μέσα από την Epic Records. Και ήταν και ο λόγος που η Epic δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα δεκαετία του 70 για να δημιουργήσει αυτόν τον ήχο της jazz και κατά κάποιο τρόπο τον ήχο της acid, αν θέλετε, αργότερα, και φυσικά της rhythm and blues, της funk και της soul, κάτι το οποίο δεν το είχε καθαρά μέσα η δισκογραφική Columbia.

Αργότερα έφυγε, πήγε στην Arista Records, δημιούργησε την Arista Records. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις μέρες μας, μπόρεσε και έφτιαξε καλλιτέχνες και τα πάντα.

Λέγουμε νωρίτερα για όλες αυτές τις μπάντες, τα συγκροτήματα που έβαλε το χέρι του μέσα ο Κλάιβ Ντέιβις. Και ήταν και ο λόγος που η Κολούμπια διπλασίασε το εισόδημά της. Τελικά έφυγε από την Κολούμπια. Λένε ότι τον απέλησαν το 73, 13 χρόνια δηλαδή από τότε που μπήκαμε στην εταιρεία, για υπεξαίρεση κεφαλαίων της εταιρείας για μια πληρωμή ενός μπαρ, ενός μπαρ του γιού του, κατηγορίες για τις οποίες βρέθηκαν ελάχιστα στοιχεία, και πολλοί λένε ότι απολύθηκε για πολιτικούς λόγους, συνδέοντας τότε το CBS με τη μαφία της Νέας Υόρκης. Αυτό ωστόσο καταλαβαίνετε ότι δεν εμπόδισε την Columbia Pictures, μια εταιρεία που δεν συνδέεται με την Columbia Records, να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να ηγηθεί του μουσικού τμήματος. Γιατί ξέρετε, οι κινηματογραφικές εταιρείες συνήθως αποτελούνται από μουσικά τμήματα που βοηθούν στη διευκόλυνση της χρήσης μουσικής στο περιεχόμενο που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, αργότερα μπήκε μέσα στη διαδικασία και έκανε πράγματα μέσα από την μεγάλη οθόνη. Αργότερα έχουμε την Αρίθα και φυσικά βοήθησε στην αναβίωση της καριέρας της στην Arista Records, αφού έγραψε τη βιογραφία του. Χρησιμοποίησε χρήματα που το έδωσε η Columbia Pictures για να αναδιαρθρώσει μία από τις δισκογραφικές εταιρείες, τότε την Bell Records, και να ξεκινήσει τη δικιά του εταιρεία την Arista το 1974. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και πήρε το όνομά της εταιρείας από την τιμητική εταιρεία στην οποία ήταν μέλος, το NYU. Αργότερα έφτιαξε άλλα μουσικά τμήματα, το Clive Davis Institute of Recorded Music, και γενικά ήταν η προσφορά του ήταν με το αντίπαλο δέος του Αχμέντ Ερντογάν της Atlantic. Atlantic εκείνη την εποχή είχε τον Ray Charles, είχε τους Zeppelin, είχε τους Stones. Έπρεπε κάτι να κάνει για να μπορέσει να βάλει λίγο όλα αυτά τα πράγματα στην μπαλάτζα, όπως λέμε, στη ζυγαριά. Έφερε επίσης τους Floyd στην Columbia ως αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία διανομής. Έφτιαξε την Carly Simon, τους Kings, τον Lou Reed, την Diane Warwick. Και πάνω σε όλο αυτό το πράγμα κρατάω, επειδή διαβάζω από χθες άπειρα μηνύματα, και ο Springsteen έγραψε και όλοι οι άλλοι. Είχε πει η Αρίθα ένα πολύ ωραίο. Είχε πει ότι έχει κερδίσει ο Clive, όταν έχει μια ιδέα τον ακούω, και όταν έχει κερδίσει κάποιος αυτό το σεβασμό, θέλει το καλύτερο για τους καλλιτέχνες, και σχεδόν ο ίδιος έχει πάντα δίκιο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι super hero στην κυριολεξία, και βέβαια τον ανέδειξε, ήταν και ο Barry Manilow. Barry Manilow εδώ στο Μαντί. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στατζόγλου 5 και στα 2. Στο A-Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εμείς παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούλδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, είναι καλοκαίρι, έχει μπει και η ζέστη για τα καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε τον καιρό, μάλλον δεν έχουμε τη ζέστη και τα θύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από τον φοβερό αυτό καύσωνα. Και πρώτη φορά διάβαζα στην Γαλλία, έκανε βράδυ 23 βαθμούς. Ξέρετε, 23 βαθμούς στη Γαλλία είναι 35 σε εμάς. Ήταν το πιο ζεστό βράδυ που πέρασε ποτέ το Παρίσι, όπως λένε. Και βέβαια πάρα πολύ πνιγμοί, καθότι οι περισσότεροι βουτάνε στο Σικουάνα ή γενικά σε ποτάμια και σε λίμνες. Και αρκετός κόσμος δεν ξέρει και να κάνει μπάνιο, αλλά αναγκαστικά βουτάει. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και Γαλλία έχουμε, λέει, 18 θύματα από πνιγμούς αυτές τις μέρες. Είναι φοβερό το νούμερο. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι 45-46 βαθμοί. Θέλει λίγο προσοχή, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και μιλάμε λίγο για τον Clive Davis. Σας λέω πράγματα που ίσως περισσότεροι να μην τα ξέρετε, γιατί ο Clive Davis δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στην μουσική βιομηχανία. Έγραψε πολύ νέο στη βιογραφία του, τα απομνημονεύματά του. Ετών 75, φανταστείτε, είχε πει, είχε δηλώσει, διάβασα στους New York Times, ότι Simon Garfunkel ήταν ενθουσιασμένοι που είχε επιλέξει ο ίδιος το Bridge Over Troubled Water ως το πρώτο σίγγλι στο ομώνυμο άλμπουμ του 70. Και είπε, ναι, είναι μια μπαλάντα, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά πρέπει να ξέρεις πάντα πότε να έχεις ένα home run. Δεν μπορείς να παίξεις τα πάντα με τους κανόνες. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και καλλιτέχνες που δεν πίστευαν ότι θα έκαναν.

Αυτή λοιπόν είναι η Patti Smith, Because the Nights. Και βέβαια η Patti Smith, αυτό είναι ένα signature song της Patti Smith, όπως ακριβώς και το Horses, έτσι, ο Clive Davis. Ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα, άνοιξε μια δισκογραφική, έφτιαξε την Arista Records και υπέγραψε συμβόλαιο για να σώσει τρίτη φορά την καριέρα της Aretha, η οποία βρίσκεται μέσα στη δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη και διανύει μια νέα καλή περίοδο, όπως ακριβώς και την μπόρεσε και υπέγραψε και έγραψε, έβγαλε το Horses. Φανταστείτε, θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο, αλλά αργότερα, όπως έδειξαν τα πράγματα, και για την ίδια την Patti Smith. Αυτό που κρατάω από όλα αυτά είναι ότι κάποτε είχε μιλήσει και είχε πει ότι έχω μετανιώσει που έχω χάσει δύο καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο John Cougar Mellencamp και ο άλλος είναι ο Meatloaf. Δεν μπόρεσε ποτέ να τους φέρει. Είχε κάποιο λόγο προφανώς. Για το Mellencamp το έχουμε ξαναπεί. Λέμε καλλιτέχνες που νομίζουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί. Έξω είναι superstar. Ο Meatloaf ήταν superstar. Ο John Mellencamp έξω είναι superstar. Είναι κολλητός φίλος με το Springsteen. Ο ένας στην Καλιφόρνια, ο άλλος στο Jersey. Όπως ακριβώς και με τον Barry Manilow. Ο Barry Manilow έχει παίξει τις περισσότερες φορές στο Las Vegas. Έχει παίξει στο International περισσότερες φορές πέρυσι από ό,τι έπαιξε όλη του τη ζωή και όλη του την καριέρα ο Priestley. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες. Απλά εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε αυτή την αντίληψη, γιατί το μάρκετ το δικό μας δεν είχε και δεν σχετιζόταν με όλους αυτούς. Ο Clive Davis έβρε την δίσκο στην CBS. Υπέγραψε την συμφωνία διανομής με τον Gary Gamble και τον Leon Huff για να δημιουργήσουν τη Philadelphia International. Και έλεγε μάλιστα ότι ήταν αδύνατο να βρω άτομα A&R να μπορέσω να βάλω μέσα κόσμο για να κάνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να φέρουν δηλαδή καλλιτέχνες και να καταφέρω να υπογράψει και για διανομή τον Χάρο Μέλβιν, τον Τέντι Μπέντεργκρας, τον Μπιλ Πολ, τους OJs. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το έφτιαξε ο ίδιος. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα για ταινίες, έβαλε, είπαμε, το χέρι του και στη μεγάλη οθόνη. Ήταν και ο λόγος που βγήκε για αυτό το soundtrack, To Serve With Love.

To Share With Love από, τον, από τη Λούλου και φυσικά την ταινία με τον Σίδνεϊ Πουατιέ. Είχε πάρει και Όσκαρ. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ είχε γίνει και μεγάλος δώρος εκείνη την εποχή και ως μαύρος καλλιτέχνης να πάρει Όσκαρ μέσα στην, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Λέγαμε νωρίτερα για τη Soul και για τον ήχο της Φιλαδέλφια, πως έβαλε και την δίσκο κυρίως μέσα στην μουσική. Ενεπλάκει άλλη μια φορά σε ένα σενάριο στο οποίο ένας υπάλληλος με φερόμενες διασυνδέσεις με τη μαφία τότε ισχυρίστηκε ότι το CBS και η Phil International είχαν εμπλακεί σε πεϊόλα. Πεϊόλα, ξέρετε τι είναι? Είναι παράνομη πρακτική της πληρωμής με όποιο τρόπο δωροδοκίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού για να παίξει ένα τραγούδι και να δημιουργεί βέβαια ψευδείς αναφορές εξόδων. Και είχαν βάλει μέσα και τον Clive Davis ότι το είχε κάνει αυτό για να πληρώσει αυτό το μπαρ του γιού του πριν από 15 χρόνια. Κατηγορήθηκε γενικά για φοροδιαφυγής. Δήλωσε ένοχος τότε για μια κατηγορία. Κατά τα άλλα, αθώθηκε. Εάν δείτε ποτέ το Vinyl, την ταινία που είχε, την τηλετενία της σειρά που είχε προβάλει η ΕΡΤ με παραγωγή τον Σκορτσέζε, πάρα πολύ σωστά μου το λέει και ο Γαβριήλ, και με μουσική επιμέλεια του Mick Jagger, θα καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, η ζωή του Clive Davis, είναι αυτά τα 12 επεισόδια του Vinyl που έχουμε δει στην δημόσια τηλεόραση. Ο ίδιος λοιπόν είπε τότε ότι αυτό ήταν ένα witch hunt, ήταν διαδικασία, ένα κυνήγι μαγισσών που διεξήχθη από την παράνοια της εταιρείας ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικού φορέα και ότι η άδεια γενικά θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, και ήταν και ο λόγος που μέσα από την Arista Records έφερε τελικά αυτούς που γούστανε στην πραγματικότητα και ήθελε χωρίς να τον ενοχλούν. Τον ρώτησαν κάποτε ποια ήταν η τραγουδίστρια που ήταν ο μεγάλος έρωτας, ήταν το πουλέν της, και εκείνος απάντησε για την Whitney Houston. Η Whitney Houston έκανε την αρχή και μετά μια σειρά καλλιτεχνών.

Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά ήταν και η Αλίσια Κις, φυσικά, όπως ακριβώς και ο ίδιος το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Ήταν ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, ο οποίος ίδρυσε την Άριστα Νάσβιλ. Ήταν ο κάντρι βραχίωνας της δισκογραφικής εταιρείας και μη σας μπερδεύει την εποχή που είχε τον Alan Price, που είχε τον Johnny Cash, γιατί εκεί ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση μέσα στη δεκαετία του 90. Μιλάω για τον γνήσιο πραγματικό country βραχίωνα της Arista Records. Μιλάμε για τους Brooks and Dunn, μιλάμε για τον Alan Jackson, και παρά το γεγονός ότι δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει τη rap, την LaFace Records λοιπόν, βάζει παραγωγό τότε τον Babyface και τον Bad Boy Records και τον Sean Combs, γνωστό Puff Daddy, όπου το 2000 τον διώχνει από την Arista και βάζει το Reed, και είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί και υπογράφει μεγάλα συμβόλαια με καλλιτέχνες που κανένας δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τους φανταστεί, από τον Rod Stewart που κάνει το μεγάλο comeback και τους Maroon 5 μέχρι την Jasmine Sullivan.

Αυτή είναι η Jasmine Sullivan. Jasmine Sullivan διασκευάζει το Baltimore, το οποίο το έχει κάνει φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι ένα Σιμών. Ό,τι ακούσαμε φίλες και φίλοι την πρώτη ώρα είναι όλα τραγούδια τα οποία πήγαν στο νούμερο 1 στο Billboard Chart, όλα ανεξαρτήτου ηλικίας, εποχής, από το 65 μέχρι και τις μέρες μας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μου διαφεύγει και το Baltimore τη Jasmine Sullivan, πρέπει να είχε πάει νούμερο 1 στο Billboard, στα R&B Charts όμως, εάν δεν κάνω λάθος. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιβεβαιωμένα, έχουν πάει στην κορυφή και, φυσικά της Alicia Keys το Falling και της Lulu το 67 και το Mandy του Manilow το 77 πήγε νούμερο 1 και πάρα πολλά άλλα. Κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που σίγουρα το έχω χορέψει όλος ο πλανήτης. Και ήταν ο λόγος που μπήκε η δίσκο μέσα στη ζωή των πολιτών της Νέας Υόρκης, Αμερικής, όλου του πλανήτη, του Studio 54, ακόμα και στην Ελλάδα. Earth, Wind & Fire, μέχρι τις 9.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 23 Ιουνίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης του κάτω στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Καλησπερίζουμε όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Είτε βρίσκεστε έξω, είτε είστε στις δουλειές σας, είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε κάνετε διακοπές. Όπου και αν είστε, ακούτε το καλύτερο σταθμό της πόλης. Παίζετε καλύτερες μουσικές, καλύτερες μελωδίες. Έτσι αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και αρχίζει και δροσίζει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, The Mangos of the World. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Kurt Cobain. Το έκανε μεγάλη επιτυχία η Λούλου εδώ παρέα με τον Bowie. Μερικούς μήνες πριν το είχε βγάλει ο Bowie το κομμάτι. Και αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, η Black Star Tribute Band θα παρουσιάσει τα, για, με αφορμή πάντα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, που είναι μέσα στο 2026, και φυσικά στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει πάντα και τιμάει τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. Η Black Star Tribute Band λοιπόν ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Έχουμε δώσει προσκλήσεις από τις εκπομπές όλες αυτές τις μέρες, γιατί θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο με ταυτόχρονη μετάδοση από το Κόσμος 8 με 9 και κάτω στο στούντιο Β με την σκηνή να μοιράζεται ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορτζ Γκαουντί που θα παίξει κιθάρα και έχει υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκου στον μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα και ο Σαμαλιέρης στο σαξόφωνο. Όλα αυτά θα παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το Black Star, το άλμπουμ το οποίο υπογράφει ο David Bowie πριν φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παίξει πολύ David Bowie, αγαπάμε τον David Bowie. Ο David Bowie δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης, ήταν μια ολόκληρη διαδρομή που άλλαξε τα μουσικά δρόμενα, δημιούργησε το glam rock, έβαλε την pop μέσα στην ψυχεδελική μουσική, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην τέχνη, στην κουλτούρα και στην αντικουλτούρα μερικές φορές, από έναν άνθρωπο που εάν κάποιος θα μπορούσε να τον δει από μακριά θα έπρεπε να ζήσει 5 ζωές για να κάνει αυτά ακριβώς που πρόλαβε και έκανε ο David Bowie. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 η ώρα το βράδυ, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάσει, που ξέρουμε πόσο αγαπάει ο Γιώργος και πώς καλά τον ξέρει τον Bowie, θα παρουσιάσει τη βραδιά 8 με 9 λοιπόν, ζωντανά από το ραδιόφωνο του Κόσμος. Δεν θα με ακούσετε, θα ακούσουμε την Black Star, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ζωντανά. Black Star Tribute Band λοιπόν ξαναζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο ελληνικό κοινό, εδώ στο ΕΡΤ, στο στούντιο Β. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ένα παιδί γνησιοτέχνο της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο Ντιόν.

Soulforce, λοιπόν, αυτό είναι ο Ντιόν εδώ παρέα με την Σούζαν Τεντέσκι. Είναι περιττό να πω, γιατί μιλήσαμε και χθες, έχουμε ακούσει πολλές εκπομπές σήμερα και αναφορές για τον Κλάιβ Ντέιβις. Είναι περιττό να πούμε ότι οτιδήποτε και αν ακούσουμε, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από τον υπολογιστή τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ έτσι που μιλάμε, είτε από το, από το Spotify, είτε παίζοντας εγώ μουσική μέσα από το στούντιο, οτιδήποτε και αν παίξουμε, θα μπορούσε άρρηκτα να σχετιστεί με τον Clive Davis. Φανταστείτε, τώρα το σκέφτομαι λίγο, που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε αφιέρωμα, παίζουμε κανονικά μουσική. Απλά φανταστείτε ότι το 60, το Ruby Baby, σκέφτομαι το 63 που βγήκε, βγήκε πάνω στην Κολούμπια, όταν και τον Donna Prima Donna και το ομώνυμο των Dion το 68-69, και μπαίνω μέσα σε σελίδα του Dion να δω τι γράφει, και λέει ο ίδιος ότι θεωρώ τεράστιο σεβασμό για τη σχέση που είχαμε 50 χρόνια με τον Clive Davis, και πολύ περισσότερο όταν εμένα με βοήθησε, λέει, στα χρόνια του early rock and roll releases with the label, και πολύ περισσότερο ότι τον θεωρώ dear friend. Για το κομμάτι με τον Bowie, φανταστείτε ότι όταν δεν είχαν σχέση άμεση, αλλά ο Bowie είχε μια δυναμική σχέση κυρίως από τον σεβασμό, γιατί υπήρχε μια κοινή φιλία με τον Luther Vandross. Luther Vandross βοήθησε τον Clive Davis για να φτιάξει τις μουσικές και να βάλει τον ήχο της Φιλαδέλφια και τον ήχο της Soul και της R&B μέσα στην δισκογραφική εταιρεία και στα παρακλάδια αυτών. Όταν πέθανε, όταν εισήχθη ο Clive Davis στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής, γιορτάστηκε από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών με άμεσους συνεργάτες και φίλους του Bowie. Και το 16, μετά το θάνατο του Bowie, αυτό το θυμάμαι γιατί έβλεπα τα Grammy, έκανε μετά ένα μεγάλο γκαλά, ψέματα, πριν τα Grammy έκανε ένα μεγάλο γκαλά, όπου είχε παίξει και είχε αποτίσει φόρο τιμή στο λεγόμενο Thin White Duke, με ζωντανές εκτελέσεις από τον Beck, από τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana, από τον τότε νέο Jack Antonoff που έκανε τις παραγωγές, και από τον Adam που ήταν το μέλος των YouTube. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να μπαίνετε, τρέχουνε προσκλήσεις, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Μου λέτε πάρα πολύ σωστά για τον. Καταρχήν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ξάνθη. Μου λέτε ότι στην Αθήνα είναι κλειστοί οι δρόμοι σιγά-σιγά. Είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί έχουμε το μαραθώνιο. Έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου μέχρι τον Νιάρχος. Οπότε, αυτό το βραδινό αγώνα δρόμου. Οπότε, καλό είναι αν βρίσκεστε έξω λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά κλείνουν κάποιοι από τους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε ραδιόφωνο, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για το Μαρία Μαρία, μου λέτε για τις μουσικές, για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία ο ίδιος ο Clive Davis. Μα, να σας πω ένα τώρα έτσι που μου ήρθε. Me and Mrs. Jones του Billy Paul, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, αν θέλετε, στο Philadelphia International Sound System το 72, είχε πάει, ξέρω εγώ, στην κορυφή. Το Love Train των OJ's. Όλα αυτά είναι από πίσω ο Clive Davis. Αλλά μου λέτε και για το Supernatural, βεβαίως. Εάν δεν υπήρχε να ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Σαντάνα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανε αυτή την επιτυχία ο Σαντάνα φαινόσμεν, που είχε εκείνη την εποχή μια πτώση, όπως δεν θα έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως να ήταν ορόσημο, να μην το περίμενε και η ίδια η Whitney Houston, διότι ναι μεν έγινε και έκανε, έκανε το απόλυτο βγάζοντας και διασκευάζοντας το I Will Always Love You, αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε πραγματικά κανένας ότι θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένα από τα

καλύτερα και most commercial albums, soundtracks όλων των εποχών, η Whitney Houston. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια πάνω στη μουσική, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και να είστε σίγουροι ότι εάν το ψάξει κανείς παραπάνω θα δείτε και πάρα πολλούς συσχετισμούς, όχι μόνο στη μουσική. Και όταν μιλάμε για συσχετισμούς, πάντα στο μυαλό μας έρχεται ο Nick Cave. Nick Cave αύριο, στο release.

Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Cosmos Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Mike Scott και η παρέα του. The Hall of the Moon. Εμβληματικά όπως και το Fisherman Blues, Water Boys. Water Boys έρχονται το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival. Ένας ήχος που κινείται στο rock, στη folk και φυσικά στις κέλτικες επιρροές. Η σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Μπορώ να τη συγκρίνω με τον Πράισνερ, με τον Σμπίγνιου Πράισνερ. Και το λέω αυτό γιατί και ο Πράισνερ, όπως και ο Mike Scott, έχουν μια τεράστια αγάπη στην ελληνική μυθολογία. Και αποτελεί και για τον έναν και για τον άλλον, για τον Πράισνερ, το ξέρω, για τον Scott μπορώ να σας το πω σε μερικές εβδομάδες, ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο Return of Pan και στο Pan Within, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, όποιοι είστε τυχεροί και μπορείτε, λόφος της Σάνης, η θρυλική Waterboys, Σάββατο 1η Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival 2026. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί που κάνει ζέστη. Χθες έπαιζε η Γαλλία με το Ιράκ. Έβλεπα το παιχνίδι το βράδυ. 2 ώρες διακοπή λόγω βροχής. Και όταν λέμε για βροχή, μιλάμε για βροχή. Κρύφτηκαν όλοι οι φύλαθλοι από το Φιλαδέλφια. 70.000 άνθρωποι. Διακόπη ο αγώνας τουλάχιστον για 2 ώρες. Για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Και οι παίκτες. Και τέλειωσε και το παιχνίδι. Με νικήτρια τη Γαλλία.

Αυτή λοιπόν είναι η σύναψη. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Το είπαμε και χθες, αλλά το πούμε και σήμερα. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Explorations, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ. Ήταν το live το οποίο ήταν να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και να εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο στο Ζάπιο. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει στο Ζάπιο, ότι άλλαξε, καταρχήν γκρεμίστηκε αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο και ήταν αυτό το χιλιάρι θέατρο, και έπρεπε να βρεθεί νέος χώρος για να γίνει το live και γενικά για τις εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί και για τις συναυλίες και τα θεατρικά που είχαν ξεκινήσει ήδη να προπολούνται εισιτήρια. Αλλάζει λοιπόν ο χώρος. Τζο Λοβάνο, Αντώνιο Φαράο, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ θα εμφανιστούν στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ακριβώς στις 9. Κορυφαία jazz μπάντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, βάζοντας το hardbop, το bebop με την fusion και με την free jazz, θα βρεθεί στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Αλλαγή χώρου λοιπόν, αλλά κρατάμε την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Από το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves.

Ο Αναγκύρε και Εύα Αμαράλ, η Αμαράλ από το τελευταίο τους άλμπουμ, το ένα το προσωπικό, με τίτλο Dolce Vita. 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο. Big X, τα Plank παρέα με την Ella Langley.

Κόλπες εν ελ κολασόν. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σας αφήνω με τον Κάρλο Σαντάνα, το ζητήσατε. Παραγωγή Wycliffe Sun, στην Arista Records. Στο μεγάλο comeback και στη μεγάλη επιτυχία που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Κάρλος Σαντάνα. Και βέβαια αυτό το Μαρία Μαρία που το έχουν πάρει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν διασκευάσει, το έχουν κάνει λούπα, ρεμίξ τα πάντα. Μπαμπής Ντούκατος ήταν στον ήχο. Εμείς κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Αύριο είπαμε, αύριο είναι Τετάρτη. 8 με 9 έχουμε την Black Star αύριο, απευθείας από το στούντιο Β, εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ του David Bowie. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα παρέα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

με γαλλικό χρώμα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Ιαν Τίρσεν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Εδώ η τελευταία δουλειά της Άρλο Πάρκς. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Με ένα κέντρο λίγο μπερδεμένο. Λόγω ενός άγωνα δρόμου. Κλειστή πολυδρόμη, πολλή κίνηση. Μία πολύ απλή χτες λικελή στο Ηρώδιο. Και το απλή είχε να κάνει με τη σκηνική της παρουσία. Όχι πολύ τεχνολογία, όχι visual. Μόνη της επισκηνής με τους μουσικούς της. Και ένας πάντα αϊθαλής Ζαν Μισελ Ζαρ. Γαλλικό χρώμα χτες στο ξέφατο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Ριλίς. Σεμπαστιάν Τελιέ, Ζαν Μισελ Ζαρ. Πολλοί κόσμος είχε πάει μόνο για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και ένας Ζαν Μισελ Ζαρ, ο οποίος έπαιξε μουσική από τις τελευταίες του δουλειές και όχι τόσο από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Έπαιξε μόνο 3 έτσι γνωστά παλιά τραγούδια, μελωδίες. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε.

Το συμπέρασμα είναι ένα. Τάχρονος Έρμης Ελζάχ. Είχε τέτοια ενέργεια που μετέφερε στο κοινό. Οπότε σίγουρα μας βάζει τα γυαλιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

αφιέρωμα αύριο του Κόσμος για τα 10 χρόνια από τον Black Star και 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Why, oh, why, oh. Αύριο λοιπόν στις 8 με 9, για μία ώρα η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Κόσμος. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης.

Λοιπόν, σαν σήμερα γίνεται μια πολύ σπουδαία βραζιλιάνα τραγουδίστρια της Σάμπα, η Έλζα Σοάρες.

Έλσα Σουάρες με μια δισκογραφία που ξεκινά από το 1960. Τελευταία της δουλειά του 2023. Έφυγε πλήρες ημερών το 2022 στα 91.

Με καταγωγή από την Ουαλία, η Daffy Jones. Με την τεράστια επιτυχία Mercy. Κλείνει σήμερα μόλις τα 41. Soul, pop, rock, pop music, neo soul. Αυτή ήταν η Daffy.

0: Εγώ η Λεάβαλον μαζί με την Κάθλιν Μπάτς, hypothetically speaking, τι θα κάνεις τώρα αν υπάρχει ένα πτώμα και πού θα το κρύψεις ακριβώς. Εμείς θα πάμε στη Valerie June Carter Cash, η οποία γεννιέται σαν σήμερα το 1929. Η δεύτερη γυναίκα του Johnny Cash. Η οποία έπαιζε κιθάρα, μπάντζο.
1: Poor Carl.
0: Και στη σύνθεση εδώ είχε βοηθήσει εννοείται τον Johnny Cash να γράψει τη μεγάλη επιτυχία Ring of Fire. Is a burning thing, and it makes

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Benjamin Clementine, ο Δάνδης ξαναχτύπησε με αυτό το καταπληκτικό Pizza Mind, τραγουδώντας βέβαια για την βαρεμάρα της εποχής. Δίναμε προσκλήσεις προάλλες για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμέλη. Εδώ από το soundtrack, ο Ιαν Τίρσεν, La Continue de notre été, l'après-midi.

Life, life is wonderful. Αυτός είναι ο Αμερικανός Jason Mraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Έχει ήδη κερδίσει 2 Grammy Awards και άλλα πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει κάπου προς την Ανατολή και θα επιστρέψουμε στην Έλισσα Σουάρες. Ήταν το 32ο άλμπουμ της το 2015, Amulier do Fim do Mundo, μια γυναίκα εκεί στο τέλος του κόσμου, κάπως έτσι μεταφράζει, σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος. Ένα άλμπουμ το οποίο συνδύαζε με μεγάλη δεξιότητα σάμπα, jazz, afro-funk μέχρι και post-rock.

Η τελευταία δουλειά του Γκαμπριέλ Ογκιούστ Λεβάν, ο αέρας. Και από τη Γαλλία πάμε στην Κολομβία. Transmutations ο τίτλος του άλμπουμ. Πράσινα μάτια, όχος βέρδες.

από αυτή την πάρα πολύ ωραία μπάντα. Μπαλτάζαρα Ογκύρια στην κιθάρα και στα φωνητικά, η Ιωάννα Μερκιουράνα στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάρνο στα ντραμς. Ιδρύθηκαν το 2020 στην Μπογκοτά. Στον δρόμο βέβαια που χάραξαν οι Grand Bean και οι Glass Beans.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, I Want You. Σε ένα remix, καλωσορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 10 χρόνια από το Black Star του David Bowie, 10 χρόνια και απουσία του. Αύριο στις 8 στο στούντιο Β εδώ της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ ζωντανά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Κόσμος, παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Γιώργος Μπίλιος, Λου Ιζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουτί, Θεοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμα Μαρλιέρη. Πρωτότυπες συνορχιστρώσεις, αυτή είναι η Tribute Band που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουτί. Έχουμε καλές ακροατές, αλλά και εσείς από το σπίτι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 23 Ιουνίου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, στην πλατφόρμα του Αρτέκο, που βρίσκεται όλες τις εκπομπές, αφιερώματα, συναυλίες. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Ένα προσδόκητο ζευγάρι ήταν αυτό. Ήταν η Μπουίκα με τον Jason Emeraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Αφροϊσπανίδα τραγουδίστρια η Μπουίκα, ο Jason Emeraz, αυτό το Carry Your Own Weight. Και εδώ Melody Gardot.

την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram. Όπως δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, επίσης στο Λυκαβητό, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ένα γκαλά όπερας. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις. Joe Quinones, Los Angeles, Don't Let Go. Και Αντριέν Κεσάντα μαζί με Κούκο από τον Μπολέρος ψυχοθέλικος 2.

Don West με την τεράστια επιτυχία του Send It Back. Love is back. Η Σελέστ. Love is back. Love is back. Αυτό το album Not Your Muse. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Μην ξεχνάτε λοιπόν το αυριανό μας ραντεβού στις 8 η ώρα. Oh my God, το αφιέρωμα του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star του David Bowie.

Αμερικανός τραγουδιστής της folk Kurt Vile and the Violators, 10ο στούντιο άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. Οι επιρροές του Neil Young, Bruce Springsteen, The Pavement. Κιμπρικόμπ από τη Σκωτία.

Ian Tiersen, La Valse de Amélie, για δύο σε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας για αυτή την συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Μένουμε στην οικογένεια Cash, The Rational. Αυτή είναι η Ροζάνα Cash, Crumble. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

το 2020 ο Ιμπραήμ Φερέρ και όχι μόνος του, παρέα του εννοείται η World Circuit, αλλά και ο Ray Cooter, ξαναψάχνουν στις κασέτες και βρίσκουν τα τραγούδια που θέλουν, τα ρημιξάρουν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη Special Edition που κυκλοφορεί μέσα στο 2020. Ο Ιμπραήμ Φερέρ μας αποκαλύπτει ένα Buenos Hermanos σχεδόν καινούριο. Και σε αυτές τις μέρες, όπως λέει και ο Ray Cooter, χρειαζόμαστε κάτι όμορφο και κάτι που να μας κάνει να νιώσουμε καλά.

0: Ιμπραήμ Φερέρ λοιπόν για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που κρύβουν πίσω τους διαδρομές.
1: La música cubana, compadre.
0: Και ο Ρομπέρτο Φονσέκα που παραμένει στην Κούβα.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού. Και ένα ιτερλούδιο που κρύβει μια τρομπέτα, ο Τζουλίτο Παντρών και ο Μίστα Σαβόνα. Όλα αυτά σε αυτή την Alternative Take.

Νομίζω πως στη Λισαβόνα έγραψε ο Ρόκι Μαρσιάνο αυτό το μέου καμπά, το οποίο πρέπει να έχει ηχογραφηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο Ρόκι Μαρσιάνο που πλέον ζει στο Άμστερνταμ.

στη Γουινέα φτάνουμε με έναν τρόπο και γυρίζουμε πίσω για το χρόνο. 1968-1980 και όλα αυτά ηχογραφούνται για μια επανάσταση. Μουσική for a revolution. Μέσα στο διάστημα που είπαμε, οι Superboy Rock Band έρχονταν από τη Γουινέα. Όσο για το άλμπουμ, αναδιανέμεται από τη Radio Martico με έδρα το Βέλγιο.

Easy Desert Blues από το BBC, παρακαλώ. Just Brilliant για την ακρίβεια, όταν πρωτοβγήκε αυτό το άλμπουμ και μας παρέδωσε τις μουσικές που έκρυβε. Peggy Power ή αλλιώς Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Και πίσω

παππού στη Δυτική Αφρική, αλλά και δεν θέλουμε και να βρεθούμε. Συναντάμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κουμπιάνα τζάζ του. Λουάκι της Νος είναι το κομμάτι που φτιάχνει, και εδώ τα πνευστά πραγματικά αναπνέουν. Φέρνει τα τραγούδια αυτά πιο κοντά μας, πίσω στο 2021.

η οποία φτιάχνει μαζί με τη Μαρή Φρόγιες το άλμπουμ αυτό μέσα στο 2026 στην RCA, παρακαλώ. Η Μαρή Φρόγιες από τη Βραζιλία ηχογραφεί κάπου στη Γερμανία. Αυτή την

Ο Μίτσα Μιακόμπ καταφθάνει από το Σαντιέγκο. Εκεί ηχογραφούσε τους αφρομπίτ, κούμπια, σόουλ, ρέγγε ρυθμούς του. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Βραζιλία με τη Λούρδες και φτιάξαν αυτό το Μπαμία, θα σε γελάσω και

4 Collective είναι πιο ξεκάθαρες στις προθέσεις τους. Αγαπούν το Afrobeat, αλλά δεν στέκονται μονάχα εκεί. Και τώρα φέρνουν και αυτόν τον τύπο, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται από εδώ και από εκεί. Ο Πασελιέ. Και μας λένε πως μόνο η αγάπη θα μας σώσει.

Επόμενο στο Power, μια παρέα που κάνει τη διαφορά, η Φλέιβια Κοέλιο μαζί με τον Λίον Φαλ φτιάχνουν μαζί αυτό το ζούμπι από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν με τίτλο Dance Mediterranean.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Jukebox είμαστε, κανονικότατα. Sister Rosetta έρχεται με το Calvary για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Εδώ στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εκλεκτικός ο Μικ και ξέρει ακριβώς. Didn't it rain είναι το κομμάτι που έρχεται.

έρχεται για να μας πάει στους Blind Boys of Alabama, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν ίδια. I can see, μας λένε, στο άλμπουμ που φτιάχνουν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 με όλα τα studio sessions τους.

Blind Boys of Alabama στη Νέα Ορλεάνη αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Και εδώ πίσω στο χρόνο μας λένε I Can See, σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξαν μέσα στο 2025 με τα περίφημα καλύτερα.

James Hunter προσδοκούσε να συναντήσει τον Van Morrison και ποιος δεν θα το θέλε αυτό και μάλιστα να ταξιδέψει μαζί του. Is that a trip? Είναι το κομμάτι που προκύπτει από αυτήν εδώ.

Όλοι αγαπήσαμε τον Άιζακ Χέις, αλλά δεν τον μεταμορφώσαμε όπως το έκανε ο Λίον Μίτσελ. Walk on by, διαχειρός El Mitchell Affair.

Ένα μανάβικο στο εξώφυλλο, Delicatessen παρακαλώ, La Esperanza Grocery, όχι αστεία. Και εκεί μέσα ο Willy Bobo είχε φτιάξει το fried neck bones and some home fries. Uno, dos, tres, ήταν ο τίτλος.

0: señores. Voy a acabar con estos raperos de pacotilla. De una manera.
1: Στο σήμερα, ο Σιμπιλίνο ξαναπιάνει το reproach σε αυτά τα El Clan de los Egoístas κομμάτια του. Pura Kimik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: una por la que uno se muere. Pero hay que tener criterio para todo en la vida, porque unas cosas son los Nike y otras son los Adidas.
1: Έλα όλα στα δίνω. Αμόρ, λοκούρα και ότρους βίσιους. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε. Στα καλά νέα είναι πως η κυρία

γιατί εδώ είναι η Super Lauryn Hill μαζί με τους Lost Ones σε αυτό το Attack Jam remake κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια. It's funny how money changes.

Ζήσε Jazz, ναι, θα την τιμάμε πάντα. Αυτό εδώ είναι ένα Latin Jam Instrumental άσμα που έρχεται από τους Χάριου.

Ο DJ Caution ευθύνεται για αυτό εδώ το remix της Danza Negra. Ο Λούτσο Μπερμούδες όμως το ηχογράφησε πίσω στο 1939. Άσχετα που τώρα ακούγεται μονάχα αυτό.

τους αγαπήσαμε τους Gotham Project, γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο μουσικό κολλάζ να μας δώσουν και εξομολογήθηκαν με τις μουσικές τους. Gotham Project άνοιξαν το δρόμο. Μη κοφεσιών είναι το κομμάτι.

pasan bien. No es chamuso. Es amor.

κλείσω με έμπνευση, με τους Καλέξικο, με την Αμπάρο Σάντσες και με αυτό το Inspiration, και να σε ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Καλό ψυχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.